Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

φιγούρα πουλημένης έκφρασης, φιγούρα ρούν από βλακωτικά.

με τα πουλών την ευχαρίστηση. Με δόσεις αφήτων χυμάρων κοροϊδίες σαν τα λαγμάρια.

ένα τσιγαράκι ακόμη. Να το κόψω. Να κόψω τον πονοκέφαλο που τσεκουρώνει η πουλά. Το κανάλι, το σπερμά του.

Και εσύ κοριτσάκι, να μην έχεις καταλάβει τίποτα. Τίποτα να μην έχεις καταλάβει. Παρά να φεύγεις μακριά, ξεπουλώντας, αυνανίζοντας όλα τα βράδια που σου χάρισα με το κορμί μου.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο.

0: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου.
1: Ράδιο Ελιβέρια.
0: Ράδιο Ελιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε και σήμερα, την Τρίτη, αυτή την Τρίτη, 12 Μαΐου, κοντά μας εδώ στο Είμαστε στον Αέρα, στο μαγαζίνο της εξατομίκευσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης. Την εκπομπή φυσικά που μεταδίδεται σφαγερά, διαμεσολάβητα, μοναδικά, αληθινά, αποκλειστικά και πάντα εδώ, σε αυτήν την συχνότητα, σε αυτούς τους μεγάκυκλους, τους 102 και 2 στο Ράδιο Αλιβέρι 1, σε αυτήν την εκπομπή όπου το Είμαστε στον Αέρα είναι μια πραγματική κατάσταση, γιατί μαζί με εμάς έρχεστε κι εσείς, ανεβαίνετε εκεί ψηλά, εκεί που τέμνεται, θα έλεγα, η σωστή ενημέρωση με την καλή ελληνική μουσική. Ελληνική και ξένη μουσική. Έτσι, για να μην διαφωνούμε εδώ εκ της διευθύνσεως, γιατί χθες ακούσαμε και πολύ σκληροπυρηνικό, θα μπορούσα από heavy metal, λόγω της κατάστασης και των ημερών. Και φυσικά σε αυτούς εδώ τους μεγάκυκλους, όπου το Είμαστε στον Αέρα μεταδίδεται, δεν είναι μόνο στα RGNA η δυνατότητά σας να μας παρακολουθήσετε, διότι η τεχνολογία τρέχει και εμείς φυσικά δεν μπορούμαστε να είμαστε ανεπίκαιροι. Ζωντανά λοιπόν στο Ράδιο Αλιβέρι 1.gr, στο site των παραγωγών, στο site των αρθρογράφων, στο site εκείνο που on demand μπορείτε να βρείτε οποιαδήποτε εκπομπή θέλετε κατευθείαν και αν την ξανακούσετε. Δεν είναι πυροτέχνημα η ραδιοφωνία που κάνουμε σε αυτήν εδώ τη συχνότητα. Ράδιο Αλιβέρι 1.gr λοιπόν, φυσικά, ή Ράδιο Αλιβέρι.gr, ό,τι και απαντήσετε εκεί θα βρεθείτε, και φυσικά μέσα από όλες τις γνωστές πλατφόρμες φιλοξενίας και ακρόαση ραδιοφωνικού προϊόντος στο διαδίκτυο, ζωντανά με εικόνα και ήχο αυτή η εκπομπή στο Facebook και στο YouTube.

Μεσιάζει, θα λέγαμε, και το 2026. Είμαστε στο Μάιο και φυσικά σε μια περίοδο όπου αρχίζουν πολλά και διάφορα και βγαίνουν στη φόρα τα οικονομικά μας. Καταρχάς, γιατί τελειώνουν, αρχίζουν και μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και οι δηλώσεις μέχρι και τον Ιούνιο. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Είδαμε και τα αποθενέσια των πολιτικών αρχηγών. Δεν ξέρω αν γίναμε σοφότεροι με τα αποτελέσματα των ποθενέσχες. Όσο εμείς δεν γίναμε σοφότεροι, κάποιοι άλλοι γίναν πλουσιότεροι. Αλλά όπως τα έλεγε με γιακές γλώσσες, αυτό ίσως να είναι μια απλή γκρίνια, γιατί οι άνθρωποι μοχθούν, η ταγή, η εθνική μας, μοχθούν για το εθνικό μας συμφέρον και δεν γίνεται να γκρινιάζουμε εμείς για τα χρήματα που έχουν ή για τα χρήματα που ξεχνάνε και τους πέφτουν όπως εσένα σου πέφτει το 50 λεπτό που ήθελες να ρίξεις στην εκκλησία, έπεσε το 1 εκατομμύριο ευρώ του Ανδρουλάκη. Και όπως έπεσε το 1 εκατομμύριο ευρώ του Ανδρουλάκη, έπεσε και στο τραπέζι των συνομιλιών η στρατιωτική επιλογή κατά του Ιράν, για να πάμε και στα διεθνή. Όπως έπεσε και το σαγόνι σε ορισμένους στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου που ενοχλούνται που κάνουμε ανάλυση του προϋπολογισμού. Αλλά θα τα δούμε όλα με τη σειρά. Πάμε να ξεκινήσουμε.

8 και 9 πρώτα λεπτά, και πριν ξεκινήσουμε και βάλουμε τα πράγματα στη σειρά, γιατί στον παλμό της μέρας η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και θα πρέπει να καλημερίσουμε και τον κόσμο, αλλά θα πρέπει να δώσουμε και τα στοιχεία εκείνα, την ιχνηλάτιση, κατά πόσο θα μπορούσε οποιοδήποτε άλλος που δεν γνωρίζει να μας καλημερίσει. Επαναλαμβάνω, 697-253-2700. Αποθηκεύεις αυτό το νούμερο, Ράδιο Αλιβέρι 1, για να μπορείς να στέλνεις την καλημέρα στο Viber, καθώς και να συμμετέχεις σε διάφορα διαγωνιστικά που γίνονται σε αυτήν εδώ την συχνότητα. Φυσικά μέσα από όλες αυτές τις πλατφόρμες όπου υπάρχουν ειδικά πινακίδια για να γράψετε το μήνυμά σας και να μας έρθει κατευθείαν μέσω του email, βεβαίως μέσα από τα social που διατηρεί ο σταθμός, και κάτω από αυτά τα live εδώ που είπαμε με την εικόνα και τον Νίκο σε Facebook και YouTube. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνουμε για να σου δώσουμε τη διευκόλυνση να επικοινωνήσεις με την αγαπημένη σου εκπομπή. Και φυσικά σήμερα, εκτός των άλλων, επειδή θέλουμε να μπούμε σε μια τάξη για το καλοκαίρι που έρχεται, και δεν μιλάω για μια τάξη χωροταξική τάξη όπως η διαβούλευση για το νέο χωροταξικό και διάφορα που βλέπω εδώ για τα Airbnb και για την ανοικοδόμηση στα νησιά, και είδα και τον Υπουργό Ενέργειας να μας λέει διάφορα, τον κύριο Παπασταύρου, και είδα και άλλους εδώ τώρα να πηγαίνουν με ένταση να τα βάλουν με τα συμφέροντα που λιμένονται φυσικά τον τουριστικό χώρο της χώρας μας. Αλλά όλα αυτά, ξέρετε, για να είμαστε σε τάξη θα πρέπει να ξαναβγάλουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό βγήκε από το ρεζουμέ της κοινοβουλευτικής ομάδας που είχαμε, και φυσικά από το παρασκήνιο του Μαξίμου, γιατί κάτι ακούγεται για 27 Σεπτεμβρίου, λέει, για εκλογές, όταν το κοφίνι γεμάτο δώρα θα έρθει από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και όπως μου έγραφε και ο φίλος μου ο Σιμεώνε χθες, δεν είναι ακόμα εδώ στην παρέα μας, αυτό το 1 εκατομμύριο ευρώ, λέει, που χάθηκε και δεν το δήλωσε ο λογιστής του Ανδρουλάκη, μήπως ο λογιστής του Ανδρουλάκη, λέει, είναι Νέα Δημοκρατία. Θα δούμε σήμερα και δημοσκοπήσεις, θα δούμε και κάποια θέματα που αφορούν τα νούμερα και το τι περιμένουμε, γιατί η άνοιξη του 2027 είναι αυτό που επιδιώκει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά γενικώς σήμερα είναι μια πολύ ωραία μέρα, είναι μια φωτεινή μέρα. Θα έχω και κόσμο στο στούντιο σήμερα, σημαντικό να μείνετε εδώ. Στις 10 ακριβώς ο Νίκος ο Κόκος, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κίμης Αλιβερίου φυσικά, και εντεταλμένος σύμβουλος του Δημάρχου για τα θέματα που αφορούν τα μανίκια ως προς το αναρχητικό κομμάτι, το αθλητικό, το ορειβατικό. Γιατί εμείς ακούμε μανίκια και σκεφτόμαστε συνέχεια το φράγμα, αυτή την περιβόητη, το δώρο και το μάνα εξ ουρανού, να βρεθούν τα λεφτά ή δεν ξέρω και εγώ τι για τα δίκτυα και τα συναφή έργα, για να μας λύσει το πρόβλημα των 140 ηλεκτρικών πηγών που έχουμε για να μην έχουμε νερό. Αλλά τέλος πάντων, σήμερα θα μιλήσουμε για, τα μανίκια ως προς την αναρχητική πίστα, μάλλον τις πολλές πίστες που υπάρχουν εκεί, για το που βρισκόμαστε. Ξέρουμε, υπάρχει μπροστά σας, καριά, ένα master plan που θα γίνει με μια ειδική επιστημονική ομάδα για τη χαρτογράφηση, για την όδευση, για τις διαμονές, γενικώς για το πώς μπορεί αυτό να αποτελέσει ένα μέρος εξωστρέφειας για την πόλη μας. Πολύ σημαντικό. Σας υπενθυμίζω τι ωραία είχαν περάσει αυτοί στο Ρέζι Orok Trip, αυτό το πολύ ωραίο event που έγινε το φεστιβάλ το 2022. Υπάρχει φυσικά και ο μη κερδοσκοπικός σύλλογος εκεί, το Μανίκια Project, αλλά γενικώς υπάρχει μια καλή διάθεση και μια πολύ ωραία προδιάθεση για να χτιστεί μια πολύ ωραία εμπειρία που θα φέρει περισσότερο κόσμο στην πόλη μας, στον ευρύτερο Δήμο μας. Με τον Νίκο τον Κόκο, λοιπόν, στις 10 εδώ μείνετε ζωντανά από το στούντιο, θα έρθει εδώ, για να τα πούμε τι προβλέπετε και τι έχουμε στο μέλλον μπροστά μας. Είναι και καλοκαίρι, μας αρέσουν αυτά, μας αρέσει να συζητάμε για τον εναλλακτικό τουρισμό, ένα κομμάτι του οποίου στέκεται και μπορεί να χτιστεί πάνω στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου φυσικά. Και δεν είναι άσχετα τα θέματα, γιατί με το νέο ειδικό χωροταξικό που θα δούμε σήμερα, όπως και αυτό που συζητάμε για τα μανίκια, αλλά και άλλα θέματα εδωτικής πολιτικής, πλέκουμε το κουβάρι πάλι από το εθνικό στο τοπικό, από το τοπικό στο διεθνές και τούμπαλιν, γιατί τα μοτίβα παραμένουν κοινά σε ό,τι αφορά τη διεθνή σκηνή. Είχαμε και τον Βλαδίμιρο Πούτιν να εκφράζει την πεποίθησή του ότι τελειώνει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Είναι πολλά αυτά. Σας έλεγα και για τη Βρετανία εχθές. Δεκάδες βουλευτές, διαβάζω, ζητούν την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ μετά από αυτή την χασούρα εδώ, την κατρακύλα θα μπορούσε να πει κανείς.
ως προς τον βρετανικό εθνικισμό στις εκλογές, στις εκλογές περιφερειακές των τοπικών συμβουλίων και των τοπικών κοινοβουλίων. Αλλά ποιος σας τα είπε πρώτα αυτά, το είμαστε στον αέρα έτσι χθες και μπορείτε να ξαναμπείτε στο site μας για να τα ξανακούσετε. Ήρθε η ώρα για τις πρώτες καλημέρες και για τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή της ημέρας, αυτού που έκοψε το νήμα για την πρώτη καλημέρα. Νάτος από Live 24, ο Στάθης νούμερο 1 θα μπορούσα να πω εδώ. Αυτό δεν είναι 8, είναι 8 done για την καλημέρα μας, λέει. Καλημέρα στην καλύτερη φωνή της πρωινής ζώνης. Είσαι λίγο υπερβολικός, φίλε μου, λοιπόν την καλημέρα μας. Νάτος και ο Σιμεών μπήκε, αλλά δεν ξέρω αν προλαβαίνει να ακούσει την μπάσα που του έκανα για τη χθεσινή μας επικοινωνία. Αλλά θα πάμε να πούμε και άλλες καλημέρες. Να Στάθη, αυτά τα μηνύματα μου αρέσουν πιο πολύ. Όπως εδώ της Μαρίας της Αναστοπούλου που είναι στο Facebook. Την καλημέρα μου στο δικό μας σταθμό. Αυτό είναι πολύ καλύτερο, πίστεψέ με, από το για τις φωνές και λοιπά και όπως το πολύ ωραία το έγραψες, αλλά αυτό μου αρέσει νομίζω περισσότερο. Για τους φίλους που μας ακούνε φυσικά από την Αθήνα, εδώ το Γιώργο και τον Παναγιώτη, στέλνω την καλημέρα μου και δεν ξέρω, έχετε φτάσει για εργασία ή είστε ακόμα στο δρόμο, γιατί εσείς εκεί στην Αθήνα, ρε παιδιά, δυσκολεύεστε, τι να πω, δεν ξέρω. Σας σταυρώνω πραγματικά, σας στέλνω την ευχή μου για να γλιτώσετε από αυτή τη λέλαπα.

Πάμε στο Viber όπου είναι η μητέρα μου. Εκεί σας στέλνει χαιρετισμούς και καλημέρες, βεβαίως. Για τις καλημέρες της και την αγάπη της. Πάμε εδώ στον Παναγιώτη. Καλημέρα, καλημέρα, λέει ο Παναγιώτης. Πολύ πλούσια σε θεματολογία η εκπομπή και σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα, να σε καλά. Γεια σου Γεωργία, καλημέρα και στον φίλο το Δημήτρη, στη Μαρία και το Ραφαήλ που είναι εδώ και περιμένουν διακαώς. Αμανίκια Project, λέει, πολύ θα ήθελα να έρθω. Το 2022 δεν τα κατάφερα, αλλά είναι μια τρομακτική εμπειρία για όσους ασχολούνται με την αναρρίχηση. Θα τα δούμε όλα αυτά εδώ, πιστέψτε με, με τον Νίκο Κόκο στις 10. Μείνετε εδώ για την εξωστρέφεια και για όλα αυτά τα ωραία που μπορούμε να προγραμματίσουμε. Καλημέρα και στο Γιώργο, καλημέρα στη Δήμητρα. Είμαστε σε πολύ ωραίο στάδιο. Στέλιος μας γράφει εδώ για τον Τραμπ και, και το Ιράν. Θα το διαβάσω γιατί είναι λίγο μεγάλο αυτό που μου έχει γράψει, φίλε, και θέλει λίγο να δω τι μου έχει γράψει ακριβώς. Μην πέσουμε σε καμία λούμπα εδώ και της κατανόησης. Από ό,τι βλέπω εδώ στα συμφραζόμενα για το για την στρατιωτική επέμβαση, θα το διαβάσω και θα επανέλθω. Μ' αρέσουν αυτά τα μεγάλα μηνύματα εδώ στο mail, τα οποία αφορούν ειδικά τις διεθνείς σχέσεις, αλλά να τα βάλουμε σε μια σειρά, έτσι, για να μην χανόμαστε.

Φοβάμαι, λέει εδώ ο φίλος Στέλιος, ότι τα απανωτά όχι μπορούν να οδηγήσουν σε μια στρατιωτική επέμβαση και να είναι, λέει, η πρώτη επιλογή για τον Τραμπ, άλλωστε δεν φημίζεται για την εξυπνάδα του. Είναι πολύ δύσκολη στρατιωτική επέμβαση. Τα έχουμε πει αυτά εδώ, φίλε, αν είσαι στην παρέα μας. Το ότι υπάρχει επιλογή υπάρχει, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το Ιράν δεν είναι μια χώρα όπως η Παλαιστίνη, για παράδειγμα, έτσι. Και η γεωγραφία της, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο είναι στρατιωτικά ενισχυμένη για την στρατιωτική επιλογή που λέει. Θα τα δούμε όλα αυτά με τη σειρά, γιατί ουσιαστικά εδώ το θέμα είναι να πάμε σε μια κεχηρία κάποια στιγμή, να τελειώνει αυτή η ιστορία. Το έχουν καταλάβει στο επιτέλειο του Τραμπ. Θα πιέσουν πάρα πολύ, κύριε, αν είναι δεδομένο. Κρατήσου λίγο στην παρέα μας, αν δεν σου κάνει κόπο, γιατί μπαίνοντας στην πολιτική ανάλυση, αυτά όλα θα μπουν στη σειρά.

Καλημέρα Ρίζα, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα Ρίζα, και κλαδί μου θα απαντήσω εδώ στον αγαπητό τον Αλέξη τον Γκάλφα, ο οποίος είναι στην παρέα όπως κάθε πρωί, και φυσικά η Αναστασία που μου γράφει εδώ για τον για τους Metallica, λέει, που είχαν βάλει το Δία στην κάρτα και εμείς ακόμα, λέει, ψάχνουμε να βρούμε τις ρίζες μας, αλλά τις ξεχνάμε. Δεν θέλω να πω κάτι, λέει, για την Ορθοδοξία, αλλά πρέπει να θυμόμαστε λίγο και την ιστορία. Δεν μπορώ να διαφωνήσω σε κάτι από αυτά που μου λες εδώ. Προφανώς δεν νομίζω ότι κάποιος έχει κατακεραυνώσει αυτή την μυθολογική παράδοση, αγαπητοί μου φίλοι. Καλημέρα και στον Νίκο. Γιατί δεν έχουμε, λέει, εντάξει στην περιφερειακή, γιατί δεν έχουμε εντάξει σχολεία στο πρόγραμμα Μαρκέτα Γιαννάκου. Θα πούμε και γι' αυτό δύο λόγια σήμερα, γιατί εχθές έκανα μια μικρή εισαγωγή και οφείλω να παραδεχθώ ότι ο χρόνος ήταν αυτός που μου στέρισε τη δυνατότητα να σας εξηγήσω 2-3 πράγματα. Θα δούμε, θα το προλάβουμε. Καλημέρα στο Λευτέρη, και καλημέρα και στην Μαρία. Νομίζω ότι έχω καλύψει το πρώτο κομμάτι των μηνυμάτων για την έναρξη. Στην παραγωγική αυτή πρώτη ώρα που ξέρω, πηγαίνοντας όλοι για τις εργασίες ή ξεκινώντας ημέρα, είναι σίγουρο ότι προλαβαίνετε έτσι περαιτέρω να στείλετε ένα παραπάνω μήνυμα σε σχέση με αυτούς που πιάνουν δουλειά σε νέα ή εν πάση περιπτώσει με βάση, σε σχέση μάλλον με αυτούς οι οποίοι βρίσκονται λίγο πιο αργά ή επανέρχονται λίγο πιο αργά στην παρέα μας. Πενθυμίζω ότι αυτή η εκπομπή είναι ζωντανά και στο YouTube και στο Facebook με εικόνα και ήχο, και με αυτές τις δηλώσεις, τις αρχικές, θα πάμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα.

0: Μουσικό διάλειμμα, διαφημίσεις και επιστροφή εδώ για την εκπομπή που μόλις ξεκίνησε. Είναι Τρίτη, είναι 12 Μαΐου. Έχουμε πολλά να πούμε, οπότε κρατηθείτε, φτιάξτε το καφεδάκι σας και είμαστε σε λίγα λεπτά εδώ πάλι μαζί.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22230-24-395.
2: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Τώρα που το AI έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, είναι φυσικό να επηρεάζει και τις αναζητήσεις μας. Η Google, σε μια νέα λειτουργία που ονομάζεται Preferred Sources ή αλλιώς προτινόμενες πηγές, μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς από ποια μέσα ενημέρωσης θέλουμε να βλέπουμε τα νέα της ημέρας. Βέβαια, εφόσον είστε συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, εννοείται ότι πρέπει να προτιμήσετε τη σελίδα του. Πάμε στο διάστημα, όπου αυτή τη στιγμή για να πας στον πλανήτη Άρη θέλεις περίπου 9 έως 12 μήνες. Επιστήμονες κατάφεραν να αναπροσαρμόσουν αυτό το διάστημα στους 5 μήνες μέσω μιας διαστημικής

Επιστροφή μετά το πρώτο διάλειμμα. Να καλημερίσουμε εδώ και το έτερο τεμέτερον, εδώ τον φίλο μας τον Μάικ τον Περπερίδη. Είναι εδώ στην παρέα και παρακολουθεί. Καλημέρα, όμορφη Τρίτη να έχουμε. Όμορφη Τρίτη και σε εσένα και σε όλους τους φίλους, όπως και στον Παπαριστίδη, ο οποίος είναι εδώ, να μας στέλνει και την ευχή του φυσικά. Καλημέρα σε Μαρία και Παναγιώτα. Να σας πω για τα υπόλοιπα εδώ στον Παλμό. Βλέπω και με ρωτάτε και εσείς εδώ. Δεν ξέρω ρε παιδιά, εκεί στην Επιτροπή των 25 Σοφών, γιατί κάπως έτσι διαβάζω, λέει, ότι είναι η ομάδα με την οποία θα ηγηθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Ο τίτλος της ομιλίας εχθές ήταν «Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής». Μήπως ακούνε ράδιο Αλιβέρι αυτοί εδώ οι επικοινωνιολόγοι εκεί της κυβερνός αριστεράς, γιατί το νέα της εποχής το έχουμε σημαγατεθέν εδώ εμείς τα τελευταία χρόνια από την νέα εποχή που μπήκε το ράδιο Αλιβέρι 1 και δεν ξέρω γιατί χρησιμοποιείτε αυτό για να επανεκκινήσετε. Τι έγινε στο Χαλάνδρι, έτσι, με τον Αλέξη τον Τσίπρα, γιατί τι είπε, εν πάση περιπτώσει, ο Αλέξης για τον πύχη, τον οποίο τον έβαλε, λέει, πάρα πολύ ψηλά εδώ. Ναι, ναι. Θα υπάρξουν βήματα διακήρυξης νέου κόμματος για να πάμε για νίκη, μάλιστα. Και για να μπορέσει να υποκατασταθεί, τέλος αποκατασταθεί αυτή η απόλυτη περίπτωση, να μην υπάρχει αντίπαλον δέος στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάλιστα.

Μάλιστα. Ποια ήταν εκείνη η περιβόητη φράση που έκανε, γιατί είμαστε τώρα, ξέρετε, στον Παλμό και όλες αυτές οι κεντρικές ειδήσεις θα περάσουν κατά ρυπάς για να δώσουμε λίγο βάση και αξία στα σημαντικά. Δεν ξέρω αν στην προσωπικότητα του Αλέξη Τσίπρα μπορείς να μείνει στο στάδιο της ψυχραιμίας και της σοβαρότητας, ωστόσο οφείλουμε να το κάνουμε ως δημοκράτες πολίτες, αλλά η φράση «το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβρη θα είναι πολύ αργά, τώρα είναι η ώρα», τι φράση είναι αυτή χωρίς να υπάρχει ο κομματικός μηχανισμός? Έρχεται ο μήνας του θερισμού και σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε, προσέξτε, όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρξει η παράταξη που θα μπορεί με την ψήφο του ελληνικού λαού να τον κερδίσει στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Αυτή είναι η περιβόητη φράση. Φράση επιθετικής πολιτικής ρητορικής, σαν να υπάρχει έτοιμος φορέας και μάλιστα σαν να έχει διάγει και σε όλη τη χώρα με πολλά μέλη μια μίνι δημοσκόπηση που να εξηγεί ότι είναι το αντίπαλον δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Βεβαίως εδώ πρέπει να πούμε ότι όλος ο κόσμος εκεί έξω, για να αντέξει τη λέλαπα της σύγχρονης ζωής, έχει δικαίωμα στο όνειρο βεβαίως. Και όπως λένε εδώ και οι φίλοι μου οι αναλυτές και οι παρά το, την κυβερνόσα αριστερά, ξέρετε, δημοσιογραφικές ουρές εδώ του πρώην Πρωθυπουργού, ήταν εκτός κειμένου αυτή η φράση, μάλιστα, για να δείξει, είχε χτιστεί η ομιλία για να φτάσουμε σε αυτή την πολύ ωραία φράση, με το ρεπορτάζ να λέει ότι μέσα στον Ιούνιο θα έχουμε ανακοίνωση του νέου κόμματος. Θα πρέπει να κάτσουμε τώρα εδώ θα πρέπει να γράψουμε ένα μεγάλο τίτλο που να λέγεται, να έχει τις εξής λέξεις, τρώμε γκόρτσο, και να βάλουμε πόσοι θέλουν να κάνουν κόμμα και όλοι αυτοί θέλουν να κερδίσουν διάσπαρτα τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο οποίος Κυριάκος Μητσοτάκης τι έκανε στην τελευταία

εδώ, με βάση τις ομιλίες εδώ στην κοινοβουλευτική ομάδα, η θύμισε, λέει, τη φράση του Τρούμαν. Ναι, ο Κυριάκος. Ότι αν δεν αντέχεις τη ζέστη, βγες από την κουζίνα. Που σημαίνει ότι έχει ήδη βάλει τον κομματικό μηχανισμό σε μια πολύ συγκεκριμένη προεκλογική περίοδο. Υπάρχουν μερικοί βέβαια πάτρονες πίσω από τον Αλέξη Τσίπρα που λένε ότι έχει βάλει θέση στο στόχαστρο να φάει τη δεύτερη θέση από το Πασόκ σε πρώτη φάση και με βάση τον Φεριστή, δηλαδή τον Ιούνιο, έκανε αυτό το λογοπαίγνιο όπου θα γίνει ουσιαστικά, θα αποκτήσει υπόσταση αυτό που εδώ και 6 μήνες με την περιοδία Τσιθάκης προσπαθεί να δημιουργήσει για να χτυπήσει την λέλαπα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής, λέει ο Αλέξης, είναι σαν να πηγαίνεις να φτιάξεις ένα νεομοντέρνο Airbnb σε ένα πολυσύχναστο νησί και έχεις αποφασίσει να χρησιμοποιήσεις τις ξερολιθιές που έμειναν από την τελευταία κατεδάφιση. Το θέμα είναι ότι, ξέρετε, οι ξερολιθιές έχουν και μια λαογραφική αξία. Όταν τις γκρεμίσεις, τότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις επαναφέρεις στην προτέρα κατάσταση. Το λέω για εκείνους που πίστεψαν ότι μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα ξυπνάει και η αριστερά. Η αριστερά με δεξιές τσέπες. Είναι πολύ νοπά τα μηνύματα και τα χτυπήματα, τα έχουμε αναλύσει πολλές φορές. Δεν θα καταναλώσω περισσότερο σάλιο, φίλε Άρη, εδώ που μου γράφεις για τους παλιούς και τους νέους συντρόφους και για το ότι θα πάνε όλοι εκεί σούμπιτοι, γιατί δεν υπάρχει άλλος να τους μαντρώσει αυτούς τους υπόλοιπους εκεί της περίεργης, κατακερματισμένης καταδήλωση αριστεράς που υπάρχει στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ο Θανάσης από την Κύμη τι μας λέει εδώ? Μας λέει για την ΑΕΚ που δεν είπα πάρα πολλά λόγια για το ότι είναι πρωταθλήτρια εχθές. Μη με σταυρώνετε ρε παιδιά, είπα, είναι πανάξια πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Τι να κάνω, να βάλω και κασκόλ? Είναι δυνατόν να μου το ζητάτε αυτό? Να είμαστε λίγο κάπου και άνθρωποι, ε? Και να σεβόμεθα τις ιδιαίτερες οπαδικές, πώς να πω, τις ιδιαίτερες οπαδικές κατευθύνσεις που έχουμε όλοι. Εγώ είπα εχθές, είπα ότι είμαστε ταμιναϊκός πρώτα απ' όλα και μετά κοιτάμε φυσικά και τον εθνικό πρωταθλητή που είναι η ΑΕΚ. Τι να πω άλλο στη χθεσινή ημέρα? Ή όπως μου έλεγε ο Πέτρος εχθές πάλι σχετικά με τον Παναθηναϊκό και τις προβλέψεις για το τι θα συμβεί στο παιχνίδι με τη Βαλένθια. Εγώ έχω να πω στους φίλους εκεί έξω, τους Παναθηναϊκούς και γενικώς σε όσους διαβάζουν αυτά τα αστεία γεγονότα που αφορούν φυσικά το τι θα γίνει με το ΟΑΚΑ, έχω αποκλειστικά να σας πω τι συμβαίνει με το ΟΑΚΑ. Θα σας το πω τώρα στον παλμό της μέρας, γιατί ξέρετε δεν ασχολούμαι με τα αθλητικά πέρα από τις 9 παρατέταρτο. Παράλληλα με τα πρωτοσέλιδα, το έχουμε και από εκεί ως εκπομπή, το έχουμε και από εκεί, αλλά δεν είναι κατά βάση αθλητική η τοποθέτησή μας. Αλλά θα σας πω ότι έχω καταλάβει, έχω καταλήξει, πικάρει και όλα στο μικρόφωνο μου τώρα εδώ όσο ανεβάζω ένταση, να ξέρετε, ότι έχω βρει τι έχει πάθει το Glass Floor στο ΟΑΚΑ. Μάλιστα. Το Glass Floor στο ΟΑΚΑ έχει πάθει ιό Κατερίνα Λιόλιου. Έτσι λέγεται ο ιός που έχει πειράξει τα πίξελ. Ο ιός Κατερίνα Λιόλιου είναι ένας ιός ο οποίος πηγαίνει στα γήπεδα ομάδων στα οποία στέφονται πρωταθλητές οι βασικοί, ουσιαστικοί, πατροπαράδοτοι οπαδικά εχθροί τους. Οι ορκισμένοι εχθροί ως ομάδες όταν σηκώνουν κύπελα σε ξένα γήπεδα χτυπάει ο ιός Κατερίνα Λιόλιου. Γιατί το λέω αυτό? Διότι αυτή η ιστορία με το ΆΚΑ μου θυμίζει κάποιες ιστορίες που άκουγα λίγο πριν τον τελικό του Conference League, μάλλον λίγο πριν φτάσουμε προς τον τελικό, ότι δεν θα είναι το στάδιο της ΑΕΚ κατάλληλο για να υποδεχθεί τον τελικό Ολυμπιακού και Φιωρεντίνα, ακόμα πριν, παίρνοντας λίγο χρόνο να δουν ποιοι θα είναι στον τελικό. Γιατί ανάλογα το ποιος είναι στα Final Four και στους τελικούς, ανάλογα φεύγει ή έρχεται ο ιός Κατερίνα Λιόλιου.

Και μάλιστα έχω και ένα ηχητικό από το πώς καταλαβαίνουν το beeper του ήχου όσοι κάνουν έλεγχο με κάμερες και ειδικά ξέρετε εργαλεία, όταν ακούνε τι έχει το glass floor. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστη. Κάτι τέτοιο ακούγεται, οπότε σου λέει ο κύριος Γιαννακόπουλος, ας το αφήσω στην άκρη αυτό, μην έχω τα εξής προβλήματα. Εσύ φταίς τώρα εδώ, ο καλός ακροατής που με τσιγκλάς για όλα αυτά που σου συμβαίνουν. Και τώρα έχω στεναχωρήσει και τον Νίκο, ο οποίος δεν φτάνει που κυκλοφορεί, πηγαίνει στη Χαλκίδα και έχει κολλήσει την κίνηση. Του κάνω και εγώ τώρα αυτές εδώ πέρα τις πάσες για το ΆΚΑ και τον ιό Κατερίνα Λιόλιο και θα τον στεναχωρήσω περισσότερο. Καλημέρα, λέει, καλή εκπομπή. Κινούμενος προς Χαλκίδα με μέγιστη ταχύτητα 50 χιλιόμετρα. Ερώτηση: πώς πολλαπλασιάζονται έτσι τα φορτηγά, μπορείτε να μου πείτε? Ήμαρτον. Αχ, πώς το λέμε Νίκο μου, εδώ σε αυτή την εκπομπή και γενικώς σε αυτή τη συχνότητα, θέλουμε δρόμο βρε παιδιά, θέλουμε δρόμο, τον δρόμο, θέλουμε δρόμο και πρέπει αυτό να γίνει βίωμα σε όλες και όλους, στην καθημερινότητά μας να το λέμε σε όλους τους τόνους και σας το έχω πει πάρα πολλές φορές και έχει να κάνει και με τον τρόπο με τον οποίο κινείται κατά πολλές περιπτώσεις η Δημοτική Αρχή, η εκάστοτε Δημοτική Αρχή, όχι μόνο η Δημοτική Αρχή στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου. Είναι το κατά πόσο μπορεί να δημιουργήσει κινηματικούς με την έννοια της εγρήγορσης και της ενεργοποίησης πολίτες. Αυτό είναι το σημαντικό, γιατί εκεί μπορεί να δοθεί το κλειδί έτσι ώστε οι πιέσεις να φέρουν κάποια αποτελέσματα. Δεν είναι το κλειδί το λαου-λαου και το γιαβάς-γιαβάς, χρειάζονται όλα. Χρειάζεται η τεκμηριωμένη επιστημονική κατάρτιση των ανθρώπων που ασχολούνται με ένα δήμο, χρειάζεται η εμπεριστατωμένη συμβουλευτική των ανθρώπων που πληρώνονται από ένα δήμο και πρέπει να πληρώνονται για να φέρνουν εις πέρας υπηρεσίες για το κοινό συμφέρον και όχι για την αυτοπροβολή και όχι για την εξασφάλιση της επανεκλογής, αλλά για το κοινό συμφέρον και την ευδαιμονία και την προκοπή του τόπου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το προσωπικό τους πολιτικό μέλλον. Γιατί πέρα από κάποιο οποιοδήποτε προσωπικό πολιτικό μέλλον υπάρχει το κοινό δημόσιο συμφέρον. Και ειδικά όταν μιλάμε για πόλεις που έχουν τεράστιο πρόβλημα σε βασικές υποδομές. Όταν έχουν πρόβλημα στα νερά, όταν έχουν πρόβλημα στους δρόμους και όταν θέλουν αυτές οι πόλεις να αναπτυχθούν χωρίς τις βασικές προδιαγραφές. Χρειάζονται λοιπόν και οι επιστολές και τα γράμματα και οι εκθέσεις και οι μελέτες και τα προγράμματα και ο έλεγχος και η συνεχής πίεση στα υπουργεία, αλλά χρειάζεται και κινηματικός πολίτης, χρειάζεται και ενεργός πολίτης, χρειάζεται και εκείνος ο οποίος με την πίεσή του θα δημιουργήσει την εντύπωση ότι σε αυτή την πόλη δεν παίζουμε μπαρμπουτσαλά, ούτε τις κουμπάρες. Για να συμβεί όμως αυτό και να εμπνευστεί ο κόσμος να είναι κινηματικός, θα πρέπει οι αξιωματούχοι να σκέφτονται περισσότερο το κοινό δημόσιο συμφέρον από το δικό τους πολιτικό μέλλον, το οποίο αφορά φυσικά μόνο τη μόνη βασική επιδίωξη που είναι η επανεκλογή τους. Και βεβαίως, όταν πληρώνονται άνθρωποι από το δημόσιο χρήμα με αυτό μόνο το στόχο, και όταν αυτοί που πληρώνονται με αυτό το μοναδικό στόχο λειτουργούν και αυτόνομα, κατά την άποψη εκείνων που τους πληρώνουν, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Δείχνουν μια διαφανή διαδικασία, η οποία πιστέψτε με, είναι κατανοητή από τους πολίτες. Όλα αυτά συμβαίνουν ακριβώς σε αυτήν εδώ την πόλη. Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Επομένως, αυτό που τραβάει ο Νίκος εδώ που πηγαίνει στην Καλκίδα και βλέπει ό,τι έχει, όχι μόνο τα φορτηγά, Νίκο μου. Ό,τι έχει εμπνευστεί και δημιουργήσει ο σύγχρονος άνθρωπος σε τροχοφόρο, το βλέπετε στο δρόμο της Εύβοιας και ειδικά στη νότια Εύβοια που ζούμε εμείς, που έχουμε τη χαρά βεβαίως από τη μία να ζούμε στο νησί των Πόθων και από την άλλη την ατυχία να βρισκόμαστε στο νησί των Παθών. Και επειδή έχω και μία, γιατί διάβασα και μία επιστολή, έχει να κάνει και με την ερώτηση εδώ που μου έκανε πριν ο ακροατής σχετικά με τα σχολεία. Γιατί ξέρετε, έχει αλλάξει το θέμα από φέτος. Δεν υπάρχουν σχολικές επιτροπές. Τα πράγματα πηγαίνουν κατευθείαν. Οπότε υπάρχει εδώ το διφορούμενο. Πανηγυρίζουμε για τα σχολεία μας ότι είναι κολέγια. Θυμάστε τι έλεγε κάποια στιγμή ο Δήμαρχος Κίμης, ο κύριος Πάφρας, ότι τα σχολεία μας είναι κολέγια. Διαβάζω εδώ την επιστολή μαθητή από το Αυλωνάρι. Θα πούμε περισσότερα γι' αυτό. Που δεν δείχνει ακριβώς ότι είναι κολέγια τα σχολεία, δείχνει ότι είναι παρατημένα. Τα σχολεία, παρόλες τις
επιβεβαιώσεις ότι θα διορθωθούν. Και το να μην βλέπουμε κανένα από την Εύβοια στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου δεύτερης φάσης, αυτό είναι ένα ζήτημα. Το ανέδειξε η κυρία Καζάνη με ερώτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εδώ δεν έχει να κάνει με τους δημάρχους, προφανώς. Έχει να κάνει με την κεντρική κυβέρνηση, η οποία απέκλεισε την Εύβοια. Το θέμα είναι όμως γιατί την απέκλεισε, γιατί δεν νιώθει η κεντρική κυβέρνηση ότι εδώ ζουν πολίτες ενεργοί. Για σκεφτείτε το λίγο αυτό που σας λέω. Γιατί πέρα από τη δυναμική μιας πόλης, τον πληθυσμό μιας πόλης, τη γεωγραφία μιας πόλης, το σημαντικό είναι ποιοι κατοικούν αυτή την πόλη και τι απαιτήσεις έχουν για τον εαυτό τους και πόσο ψηλά ή χαμηλά έχουν τα όρια της κοινωνικής εμπιστοσύνης και της κοινωνικής ανοχής. Και να πάω εδώ και στο μήνυμα της Γιάννας που γράφει... Έγινε, λέει, στο Survivor ένα πάρα πολύ σοβαρό ατύχημα με έναν διαγωνιζόμενο ο οποίος ακροτηριάστηκε το πόδι του όταν έκανε ψαροντούφεκο. Την είδε, έχω δει αυτή την είδηση και σταματάει ο Sky την προβολή του Survivor. Είναι πάρα πολύ σοβαρό φυσικά αυτό το θέμα. Εμείς να ευχηθούμε ότι καλύτερο. Δεν γνωρίζω καν τον παίκτη μου, ούτε καν ποιος είναι. Για αυτά τα προγράμματα τα οποία έχουν κάνει το μυαλό μας πουρέ. Και τώρα να βρισκόμαστε μπροστά και σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία. Αυτό το πράγμα πάρα πολύ σοβαρό προφανώς και πρέπει να ελεγχθούν και οι συνθήκες για τις οποίες συνέβη. Μόνο να ευχηθούμε μπορούμε για τον συμμετέχοντα που είχε αυτή την πραγματικά απίστευτη ατυχία, πώς να το πω τώρα εδώ, συγκυρία υγείας. Να καλημερίσω και τον φίλο Σημειών εδώ, ο οποίος είναι στην παρέα μας και αυτός επιτέλους και... Να πάμε, πού να πάμε, να πάμε σε ένα τραγουδάκι και να επιστρέψουμε. Να πάμε σε ένα τραγουδάκι και να επιστρέψουμε, γιατί έχουμε και άλλα εδώ να περιδιαβούμε από τον παλμό της μέρας, εκτός από τον Τσίπρα και τον Τραμπ και τις πολεμικές επιχειρήσεις και άλλες δύο-τρεις ειδήσεις που πρέπει να δούμε σήμερα. Μην πάμε στην πολιτική ανάλυση από τις 9 με θέματα που σας έχω πει, χωροταξικό, δημοσκοπήσεις. Έχουμε φοιτητικές εκλογές αύριο και είναι κάτι το οποίο το ξεχνάμε, αλλά έχει ένα ειδικό βάρος. Το ότι ψηφίζουν τα παιδιά και ειδικά αυτή την εποχή. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι και τις 11 και θα παίξουμε μουσική τώρα.

Τι να παίξουμε, κοινοσυνητούς. Ναι, βεβαίως. Πάμε να ακούσουμε The Problem Ism από τους κοινοσυνητούς. Ένα τελευταίο τραγουδάκι που έγραψαν τα παιδιά εδώ και το ανέβασαν την Πρωτομαγιά για ευνόητους φυσικά λόγους. Και επιστρέφουμε για να πάμε στα υπόλοιπα του Παλμού της μέρας. Είναι 12 Μαΐου και εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση εδώ να πούμε με το δικό μας μοναδικό τρόπο ακριβώς αυτά που συμβαίνουν χωρίς εκπτώσεις.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Ακούσαμε λοιπόν το The Problemism εδώ από τους 102 και 2. Τραγούδι βεβαίως που έχουμε ξανακούσει και το έχουμε ξανακούσει και σε άλλες εκπομπές εδώ και σε πιανού άλλου την εκπομπή το έχουμε ακούσει, το Δημήτρη Μπακαλιάνου, ο οποίος έρχεται σήμερα, όπως είναι η τρίτη γνωστή σε αυτήν εδώ τη συχνότητα, κάθε βράδυ στις 9, κάθε τρίτη στις 9, Velvet Black Box, ανοίγει το μαύρο κουτί, το βελούδινο, με πολύ ωραίες μουσικές ροκ από την Ελλάδα και το εξωτερικό φυσικά. Θυμόμαστε πολύ ωραία κομμάτια. Εγώ να καλημερίσω, μιας και παίξαμε εδώ τα παιδιά του κοινού συνετού εδώ, τους συντοπίτες μας, τον Βασίλη τον Φωτιά, τον Αντώνη και τον Τάσο, τον Μεϊμάρη, έτσι, τον Μητσοφού, το φίλο μας και όλη την παρέα εδώ. Και να πούμε και στον Στυλιανό Βλαχοδήμο εδώ, το φίλο ο οποίος έφτιαξε το βιντεάκι, αυτό το lyric video, σε μια πολύ ωραία δουλειά πάλι από τα παιδιά. Να σας αποκαλύψω ότι τα παιδιά, οι κοινοί θνητοί εδώ στην εκπομπή της Ελισάβετ Πετρίδου θα κάνουν εμφάνιση. Σας το λέω έτσι. Κρατήστε το. Τώρα πότε θα σας ενημερώσω. Ξέρω εγώ πότε θα έρθουν τα παιδιά εδώ και το περιμένουμε πώς και πώς. Για πολλούς λόγους. Εγώ τους θυμάμαι και λίγο πιο μικρούς που ασχολούνται πάντα με τη μπάτα, με τη μουσική. Έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις και χαίρομαι ιδιαιτέρως να βλέπω αυτή την φοβερή πρόοδο και να μας δίνουν αυτό το πολύ ωραίο υλικό. Κρατήστε λίγο μερικά πράγματα αυτά που ακούσαμε. Σας έλεγα εγώ για κάποιους ενεργούς πολίτες πριν. Όλα αυτά είναι στην ίδια μεριά και στην ίδια άκρη και εξετυλίγονται ταυτόχρονα για το πώς οι κοινωνίες βεβαίως ανεβαίνουν επίπεδο και ανεβάζουν τον πήχη των απαιτήσεων. Και όχι στο ελάχιστο, στο μέγιστο. Δεν χρειάζεται να έχεις ιδεολογία για να καταλήξεις αυτές τις απλές πανανθρώπινες απόψεις και συγκλήσεις. Καλημέρα να πω στο φίλο τον Σωτήρη, τον οποίο τον έχω καλημερίσει και εκ του σύνεγγυς ανεβαίνοντας εδώ στο σταθμό, γιατί είναι πολύ ωραίο να βλέπεις κόσμο στον δρόμο. Καλημέρα και στον Νικόλα. Καλή εκπομπή στο όμορφο Αλιβέρι, λέει εδώ ο Νικόλας. Και φυσικά του στέλνουμε και εμείς εδώ την καλημέρα μας και καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνει. Για τον Γιάννη, ο οποίος είναι εδώ επίσης και μας γράφει, για τον Σάκη και την φίλη μας τη Μάρια. Επομένως, είμαστε στο τελευταίο μέρος του Παλμού για να δούμε και 2-3 ειδήσεις ακόμα που τρέχουν εδώ. Πέρα από αυτές που θα αναλυθούν έντονα στο επόμενο διάστημα, είχαμε την είδηση ότι ο κύριος Μιλωνάκης βγήκε από την μονάδα εντατικής θεραπείας. Είχαμε επιλέξει, είμαστε στον αέρα και γενικώς εδώ σε αυτό το σταθμό, να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία της ειδησιολογίας γύρω από την ασθένεια του Υπουργού του κύριου Μιλωνάκη και να μην πω αυτό που θα ήθελα πάντα να πω για αυτήν την απίστευτη τάση να κυκλοφορούν λιμουζίνες ωραίες, μαύρες, λες και είμαστε τίποτα μαφιόζοι και να γίνεται μια πασαρέλα υπουργών στον Ευαγγελισμό, κάτι που δεν περιποιεί τιμή στο δημοκρατικό γίγνεσθε γύρω από το επίκλειστο συνέστημα για τον Γιώργο Μιλωνάκη. Είδαμε στοιχεία για το επίκλειστο συνέστημα και από τον Πρωθυπουργό στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω ποιοι τον συμβουλεύουν τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει αυτού του είδους την κακή επικοινωνία για το γεγονός ότι ο κύριος Μιλωνάκης αρρώστησε επειδή του ασκούν κριτική. Ανεξαρτήτως αν θεωρούμε ότι πολλές φορές η κριτική είναι εντελώς εκτός εμβέλειας, ευγένειας και σοβαρότητας και είναι πραγματικά στα όρια της αντίδρασης. Μιλάω για, φυσικά για δημοσιογράφους και μιλάω και για έντονες, μάλλον ιδεολογικού τύπου κόντρες με δημοσιογράφους, όπως ο κύριος Βαξεβάνης με την κυβέρνηση κλπ. Αλλά είναι πολύ άσχημη επικοινωνία να χρησιμοποιείς την ασθένεια ενός συνεργάτη σου για να επιδοκιμάσεις την πολιτική της κυβέρνησής σου. Ωστόσο, εμείς χαιρόμαστε ιδιαίτερως γιατί βλέπουμε εδώ καθαρά ιατρικά τώρα και ουσιαστικά ότι ο κύριος Μιλωνάκης θα πάει σε ένα κέντρο αποκατάσταση στη Γερμανία για να επανέλθει και ευχόμαστε φυσικά υγεία πάνω απ' όλα στον κύριο Μιλωνάκη. Είναι πολύ ευχάριστο ότι κατάφερε και πέρασε το πρώτο σκόπελο. Μου γράφει εδώ ο φίλος ο Γιάννης. Το θέμα είναι τι θα γινόταν αν ήταν κάποιος άλλος στη θέση του κ. Μιλωνάκη, πόσο γρήγορα ο κρατικός μηχανισμός θα έτρεχε και πόσο γρήγορα θα είχαμε δυνατότητα να πάμε στη Γερμανία και εμείς για αποκατάσταση, το οποίο είναι το κομμάτι εδώ τώρα της κοινωνικής αντίληψης σχετικά με τις διαφορετικές διαστρωματώσεις που υπάρχουν. Και αν δει κανένας και τα πόθεν έσχες, θα τα δούμε λίγο σήμερα στην εκπομπή, θα καταλάβει ότι η πολιτική είναι ο χώρος εκείνος, ο κατεξοχήν χώρος που μπορείς να την πέσεις και να μην κινδυνεύεις από δικαστήρια και μπορείς να πλουτίσεις εύκολα. Αυτή είναι η ιστορία. Και εγώ θυμάμαι, μιας και το πόθεν έσχες έρχεται από την αρχαία Ελλάδα, θυμάμαι τι έλεγαν οι αρχαίοι μόν πρόγονοι και ειδικά στο χρυσούν αιώνα του Περικλέους,
και την περίοδο των μεγάλων και σπουδαίων πολιτικών ή εκείνων που ενέπνευσαν την ανθρωπότητα με την άμεση δημοκρατία, για το τι σημαίνει τελικά να ελέγχεται κάποιος για το πόθεν έσχες του και όταν κάτι δεν πάει καλά ή όταν κάτι ξεφεύγει, όπως το εκατομμύριο του κ. Ανδρουλάκη, τα πράγματα να μην είναι τόσο light όπως είναι σήμερα, αλλά να έχουν και μια δέουσα σοβαρότητα, γιατί ο πλουτισμός χτυπάει κόκκινο, ειδικά όταν ο κάθε ένας και κάθε μια εκεί έξω, για να τα βγάλει πέρα μετά τις 15 του μήνα, δεν κάνει απλά αγώνα, τα βάζει με τα στοιχεία της φύσης πολλές φορές. Επομένως, είναι όλα στο τραπέζι, αλλά πάνω απ' όλα εμείς θα μείνουμε στο κομμάτι αυτό της υγείας. Ένας άνθρωπος νέος πρέπει να μπορεί να γιατρεύεται εύκολα και αντιμετωπίζει τα προβλήματά του και να στέκεται δίπλα του η πολιτεία. Και εδώ βάλτε και ένα αστερίσκο ακόμα για τα ζητήματα του αστυνομικού ρεπορτάζ που λέγαμε για την Κρήτη. Διαβάζω κάποιες έρευνες και είδα και κάποια σχετικά δημοσιεύματα για το αν τελικά η πολιτεία σκύβει δίπλα από ανθρώπους πνευματικά και ψυχικά που χρειάζονται πνευματική ψυχική βοήθεια, και ειδικά αυτούς που έχουν απολέσει παιδιά και αυτούς που έχουν αντιμετωπίσει ζητήματα γενικώς απώλειας. Κρατήστε τα λίγο αυτά όλα, γιατί είναι ένα συνολικό οπτικό αφήγημα για το γιατί σε αυτή τη χώρα δεν μπορούμε να ομονοήσουμε σε τίποτα και γιατί συνεχίζουμε να σπέρνουμε στο χωράφι των ανισοτήτων. Βεβαίως, η είδηση σήμερα είναι και το γεγονός ότι τελικά ο Άριος Πάγος επέλεξε τους Έλληνες Ευρωπαίους εισαγγελείς και έβγαλε την ομόφωνη απόφαση για τη διετή παράταση της θητείας των Παπανδρέου, Θάνου και Μουσάκη. Το παρασκήνιο λοιπόν εδώ, θυμάστε τι έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης, ότι γίνεται, υπάρχει πίεση για να παραμείνουν στις θέσεις τους και διορισμένοι οι συγκεκριμένοι εισαγγελείς. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ωστόσο, στην ερώτηση δημοσιογράφων για το ποια είναι η στάση τους απέναντι στο γεγονός ότι ανανεώνεται η θητεία των Ελλήνων-Ευρωπαίων εισαγγελέων, απάντησε ότι δεν έχει λάβει καμία επίσημη πληροφορία σχετικά με αυτό και μόλις τη λάβει, τότε θα μπορεί να αναλύσει την απόφαση και να καθορίσει επόμενα βήματα. Ο σκοπός της ομόφωνης αυτής της απόφασης στον Άριο Πάγο ήταν να ολοκληρωθούν οι δουλειές που έχουν αναλάβει αυτοί οι εισαγγελείς και είναι πολύ λογικό. Και αυτές οι δουλειές που έχουν αναλάβει έχουν ξεσκεπάσει σπουδαία σκάνδαλα και σημαντικές πτυχές της αδιαφάνειας σε αυτήν εδώ τη χώρα. Θα πάμε στο διάλειμμα το διαφημιστικό, απαραίτητο και το μουσικό και επιστρέφω γιατί μπαίνουμε στις 9. Είναι 9 η ώρα, καλημερίζω γκρουπ των 9 και μπαίνουμε γιατί ακριβώς ξεκινάει η πολιτική ανάλυση. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι και τις 11. Συνεχίζει να στέλνεις τα μηνύματά σου. Έχω δει κάποια μηνύματα, Δημήτρη ψυχίατρε, και επανέρχομαι με αυτά, μην φύγετε.

0: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Radio Αλιβέρι 1 102,2 FM. Νέο σίγγλ για τη Lady Gaga. Συνεργάζεται με την Αμερικανίδα Dotsy για τις ανάγκες επερχόμενης blockbuster ταινίας και μας παρουσιάζουν το Runaway. Ο Άνιμα, από τους πιο hot dance παραγωγούς και DJs αυτή τη στιγμή, ενώνει τις δυνάμεις του με την K-pop τραγουδίστρια Lisa στο Bad Angel που μόλις κυκλοφόρησε. Yeah, I'm pretty, pretty bad for an angel. Πάμε σε μια ακόμα συνεργασία. Ο Topic και η Becky G κυκλοφορούν ένα δυνατό καλοκαιρινό χιτάκι. Λέγεται Sorry Papi. Ας το ακούσουμε. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Ακούτε το ράδιο Αλβέρι 1. Αλβέρι 1. Ακούτε το ράδιο Αλβέρι 1.
3: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Για πάμε, για πάμε, γιατί είναι 9 και 7 πρώτα λεπτά και είμαστε στο δεύτερο μέρος, μάλλον στη δεύτερη ώρα, στο δεύτερο τρίτο αυτής της εκπομπής. Υπενθυμίζω στους φίλους και τις φίλες που μας παρακολουθούν ότι είσαι στο Είμαστε στον Αέρα, στο μαγκαζίνο της εξατομίκευσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης. Δυνατά σφαγερά διαμεσολάβει τα αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους στον FM, στο διαδίκτυο YouTube, Facebook, σε όλες τις πλατφόρμες ακρόασης και φυσικά 24/7 στο radioaliveria.gr, εκεί που ανεβαίνουν όλες οι εκπομπές μας on demand. Εντάξει, βρείτε μου άλλο περιφερειακό μέσο με όλα αυτά. Βρείτε με, μάλλον όπως το λένε κάποιες έτσι celebrity, αν τύπο influencer εκπομπές, σας προκαλώ να βρείτε, λοιπόν, αν υπάρχει άλλο τέτοιο ραδιόφωνο. Σας υπενθυμίζω ότι στις 10 υποδέχομαι εδώ στο στούντιο τον Νίκο τον Κόκο, δημοτικό σύμβουλο και εντεταλμένο σύμβουλο του Δημάρχου για τα θέματα που αφορούν τα μανίκια, το αναρχητικό μέρος, γιατί σας ξαναλέω, όταν λέμε μανίκια σε αυτήν την εκπομπή μιλάμε πάντα για το φράγμα, ωστόσο στην φυσικής ομορφιάς αλλά και απίστευτης καταλληλότητας για τους ανθρώπους που ασχολούνται με την αναρρίχηση πίστα που υπάρχει εκεί, μάλλον όχι μόνο μία, πολλές διαδρομές. Και τι συμβαίνει με το master plan που περιμένουμε από ειδική ομάδα επιστημόνων για να αναδειχθεί περισσότερο και βεβαίως και τα συναφή, γιατί δεν είναι μόνο το κομμάτι της αναρρίχησης, είναι και το κομμάτι των ανθρώπων που έρχονται, πώς έρχονται, η μεταφορά τους, η διαμονή τους. Είναι αναπτυξιακές αυτές οι τάσεις και μας αρέσει πάρα πολύ γιατί αφορούν την εξωστρέφεια της πόλης. Και θα χαρούμε εδώ να υποδεχθούμε τον Νίκο τον Κόκο να τα πούμε λίγο για το τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα. Φυσικά αυτή η ώρα θα τρέξει με χίλια για να δούμε πολλά και διάφορα από την ειδησιογραφία. Σας έχω πει για το Ποθενέσχες, γιατί έσκασε το Ποθενέσχες και θα πάμε λίγο να αναλύσουμε και να εμβαθύνουμε σε αυτό εδώ. Το ζήτημα που κάθε φορά, ξέρετε, με το Ποθενέσχες στο μυαλό μου κυκλοφορούν 2-3 ταυτόχρονες έννοιες, γίνονται κάποιες συνάψεις. Το Ποθενέσχες που έλκεται από την αρχαία Ελλάδα. Ξέρετε, στην αρχαία Ελλάδα τα πράγματα ήταν απλά, δεν ήταν αυτό που συζητάνε τώρα στη Νέα Δημοκρατία ή στο Πασόκ για τις μικρές θητείες των βουλευτών. Εκεί τα πράγματα ήταν απλά. Έφευγες και έπρεπε κάποιος να σε αντικαταστήσει, γιατί ήταν σημαντικό να είσαι ενεργός πολίτης, διαφορετικά ήσουν απαρίας, παρήσακτος, ήσουν απαράσιτο. Η συμμετοχή στη Δημοκρατία ήταν δυνατότητα, όχι, ήταν απαιτητό χαρακτηριστικό στοιχείο. Και όταν εσύ ήσουν αγλύπτης, ας πούμε, στην αρχαία Ελλάδα, κάποια στιγμή έρχονταν η πόλη και σου έλεγε: ήρθε η ώρα σου να διοικήσεις. Μα έχω να τελειώσω την προτομή του Περικλέους. Δεν πειράζει. Και ο Περικλής που ασχολήθηκε πριν άφησε τη δουλειά του. Και έτσι πάει το κύκλωμα. Κάντε λίγο μια αναγωγή στο σήμερα που λέει κάποιος σε κάποιον, είτε σε ένα σύλλογο είτε σε ένα σωματείο: πάμε τώρα να κάνουμε κάτι, δεν προλαβαίνω, δεν κάνω. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτή είναι η κερκόπορτα του δημοσίου συστήματος που ουσιαστικά μας κάνει να απέχουμε από πράγματα που ρυθμίζουν τα της κοινωνικής μας ζωής. Η ενεργή λοιπόν στάση ξεκινάει από την αρχαία Ελλάδα, ξεκινάει από εκεί που ορίστηκε και το Ποθενέσχες. Από πού τα έχεις δηλαδή και πώς προκύπτουν τα ιδιαίτερα εισοδήματά σου, είναι η πρώτη σκέψη. Η δεύτερη είναι το μεγάλο ζήτημα σχετικά με τον πολιτικό πλουτισμό. Και το τρίτο και σημαντικότερο φυσικά έχει να κάνει με τις κοινωνικές ανισότητες, αλλά και με κάτι ακόμα προκύπτει από τα Ποθενέσχες. Γιατί το ρεζουμέ είναι αυτό. Πρέπει να είσαι εξαιρετικά πλούσιος για να συμμετέχεις στην εκλογική διαδικασία τελικά. Γιατί όλες αυτές οι δηλώσεις, ξέρετε τι αποδεικνύουν πίσω από τις μεγάλες βαρύγδουπες εικόνες των ψηφίων. Ότι όλα προκύπτουν από οικογενειακές επιχειρήσεις, οικογενειακή περιουσία, προπατορικά σχήματα και όχι τόσο δε μάλλον μόνο από τη βουλευτική αποζημίωση. Και αναρωτιούνται όλοι, τυπικά γράφω ότι θέλω στο Ποθενέσχες. Οι δηλώσεις Ποθενέσχες δεν είναι γράφω ότι θέλω και τελείωσε. Επαναλαμβάνω ότι υπόχρεοι Ποθενέσχες είναι ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων, όπως αφορούν ας πούμε και ανθρώπους των ΜΜΕ αλλά και άλλων. Αλλά το θέμα με τους πολιτικούς εδώ είναι αφενός τι έχουν δηλώσει και αφετέρου κατά πόσο οι δηλώσεις αυτές διασταυρώνονται με την ΑΔΕ, τα κτηματολόγια, τα τραπεζικά στοιχεία, τις συμμετοχές σε εταιρείες και άλλα τα οποία πρέπει στην πράξη να τα δούμε. Πάμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά στο τι συμβαίνει στη βασική εικόνα του Ποθενέσχες για τις 1837 δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης που υποβλήθηκαν από πολιτικούς αρχηγούς, υπουργούς, υφυπουργούς, βουλευτές και ευρωβουλευτές, περιφερειάρχες, δημάρχους αλλά και τους υπεύθυνους των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων.

Για το 2025, χρήση 2024 λοιπόν εδώ, δεν φαίνεται και καταφαίνεται μάλλον ότι μιλάμε για ξαφνικό πλουτισμό, αλλά για καταθέσεις των περισσότερων πολιτικών αρχηγών που οι διαφορές τους έρχονται ουσιαστικά στο συσσωρευμένο κεφάλαιο, στην οικογενειακή περιουσία, στη δυνατότητα διατήρησης ακινήτων και καταθέσεων, στον πολλαπλασιασμό πολλές φορές των ακινήτων και φυσικά στους πρωταθλητές του πλούτου είναι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με δηλωθέν εισόδημα 81.672 ευρώ, τραπεζικές καταθέσεις περίπου 575.624, σημαντικό χαρτοφυλάκιο και μεγάλη ακίνητη βάση, ενώ το 2024 εμφανίζει και εκποίηση λήξη τίτλων 500.000 ευρώ, κάτι που αυξάνει τη ρευστότητα, αλλά δεν συνιστά όμως πλουτισμό, συνιστά ένα υψηλό επίπεδο περιουσιακής κατάστασης. Το ζήτημα εδώ με τους ουραγούς πολιτικούς αρχηγούς, όπως είναι πάντα ο κύριος Κουτσούμπας, με τις περιορισμένες προσωπικές καταθέσεις, που ταιριάζει απόλυτα όχι με το Rolex που βλέπουμε στις φωτογραφίες, ταιριάζει με την δημόσια εικόνα, που δεν είναι απαραίτητα, ξέρετε, εικόνα ενός φτωχού, αλλά είναι εικόνα ενός που συγκρίνεται σε σχέση με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Βλέπω εδώ τα διάφορα στοιχεία και τα εισοδήματα και για τον κύριο Φάμελο με αμετάβλητη μετάβαση. Βλέπω τον κύριο Νατσιό εδώ με την γονική παροχή ενός ακινήτου με εγγραφή το προηγούμενο διάστημα. Βλέπω τον κύριο Βελόπουλο εδώ, ο οποίος δεν εμφανίζει και οχήματα, εμφανίζει επενδύσεις, καταθέσεις κλπ. Και τι άλλο βλέπω? Βλέπω φυσικά την κυρία Κωνσταντοπούλου με 79.366 ευρώ εισόδημα, το οποίο προκύπτει ουσιαστικά από την αποζημίωση, και ελάχιστα χρήματα επίσης και για τους υπόλοιπους εδώ. Θα πάω στον Νίκο Ανδρουλάκη όμως, γιατί έχει μια σημασία εδώ και αξία να δούμε τι συμβαίνει με τον Νίκο Ανδρουλάκη και γιατί αυτή την περίοδο αυτό μπορεί να λειτουργήσει και λίγο εναντίον σε αυτή την υπόθεση καθαρότητα, στην υπόθεση διαυγής πολιτικός βίος και διαφανές πρόγραμμα σε σχέση με αυτούς που λειτουργούν ουσιαστικά στη διαπλοκή και τη διαφθορά. Μιλάμε για το 1 εκατομμυριάκι. Δεν ξέρω αν εσένα που σου πέφτουν τα ψηλά όταν αλλάζεις παντελόνι, εάν αυτό ισχύει για τους πολιτικούς αρχηγούς για τα εκατομμύρια ευρώ. Γιατί είναι αυτό, σας το ξαναλέω, στο παράδειγμα με την εκκλησία. Πας στην εκκλησία, κάνεις να βρεις ψηλά, να ρίξεις λίγο στο παγκάρι, αλλά μάλλον κάπως σου πέσανε. Ίσως εδώ τώρα να μιλάμε σε μεγέθη με τον ίδιο τρόπο για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Τι συμβαίνει εδώ? Ξέχασε να δηλώσει, λέει ο λογιστής του, 1.000.000 ευρώ από καταθέσεις σε λογαριασμούς στο εξωτερικό. Μάλιστα. Δεν μιλάω για την ακίνητη περιουσία και τις 17 εγγραφές σε Ελλάδα και Βέλγιο και αγορά νέας κατοικίας στη Σέριφο και ούτε αυτά που γίνονται εδώ, για την περιουσιακή εικόνα της ρευστότητας, αλλά ουσιαστικά μιλάμε για το 1.000.000 που χρειάζεται να το προσέξουμε λίγο, διότι το θέμα αφορά δημόσια πολιτική αντιπαράθεση. Για παλαιότερη αναφορά, για μια παράληψη ενός λογαριασμού, ενός στοιχείου που ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ το απέδωσε σε ζήτημα λογιστικού λάθους και υποστήριξε ότι τα χρήματα αυτά ήταν ήδη γνωστά, προσέξτε, και δηλωμένα σε προηγούμενες, λέει, χρήσεις, όχι κρυφό νέο εκατομμύριο, ήταν ένα εκατομμύριο παλιό, το οποίο απλά ξεχάστηκε να δηλωθεί, νόμιμο, που είχε παρουσιαστεί τα προηγούμενα έτη. Το πολιτικό πρόβλημα είναι κυρίως πρόβλημα αξιοπιστίας εδώ και πληρότητας δήλωσης και όχι τόσο αυτή η ιστορία του παράνομου πλουτισμού. Θα σας πω γιατί το λέω, διότι εδώ το ζήτημα της αξιοπιστίας και της πληρότητας δήλωσης έχει να κάνει με το γεγονός ότι αν εσύ δεν έχεις δηλώσει κάτι πλήρως, συνήθως πληρώνεις κάποιο πρόστιμο. Όπως ισχύει, ας πούμε, για παράδειγμα, άλλος ένας τρόπος για να καταλάβετε λίγο το πόσο κρύβονται πολύ πίσω από τη θέση εξουσίας. Εμείς εδώ κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις για τον προϋπολογισμό και αναλύουμε αυτά που βλέπουμε και θέτουμε ερωτήματα. Και τα ερωτήματα αυτά, πολλά από αυτά, τα έχετε θέσει κι εσείς, λέγοντας σε εμάς ότι περνάνε, λέει, πολλοί ακροατές το λένε αυτό, περνάνε, λέει, πράγματα ψηφίζονται και δεν έχουμε καταλάβει τι ψηφίζεται όταν βλέπουμε στο YouTube τα δημοτικά συμβούλια. Μπαίνουμε λοιπόν σε αυτή τη δικασία, κάνουμε παρεμβάσεις και λέμε ότι αν αυτή τη στιγμή οι προϋπολογισμοί δεν είχαν δυνατότητα της τροποποίησης σε μια πόλη, σε ένα δήμο,
δεν θα μπορούσε κανένας να είναι λειτουργικός, πόσο δε μάλλον ρεαλιστικός, όπως αυτά που λένε εδώ οι δικοί μας αξιωματούχοι. Αν σταματήσουν οι τροποποιήσεις, ή αν οι τροποποιήσεις έχουν πρόστιμα, ή αν κάποιος δεν ταιριάζουν αυτά τα οποία έχει υπολογίσει και έχει προϋπολογίσει με αυτά που τελικά έκανε, θα πρέπει να υπάρχει κάτι, ένα ειδικό καθεστώς, να μας εξηγούν κάποιοι γιατί απέτυχαν. Αυτή η αίσθηση αξιοπιστίας λοιπόν και πληρότητας δήλωσης αφορά εδώ και την περίπτωση του Νίκου Ανδρουλάκη. Γιατί την ίδια στιγμή που κανένας πολίτης δεν μπορεί παρά να απολογείται για τη μη πληρότητα στις δηλώσεις του και στα χρήματά του, κάποιος πολιτικός μπορεί απλά με μία δήλωση ο λογιστής μου έκανε λάθος να πετάει στις καλένδες το πρόβλημα, και ειδικά σε μία περίπτωση που το Πασόκ τώρα προσπαθεί να μην ματώνει. Σας τα λέω αυτά γιατί σε λίγο θα το δείτε αυτό το συγκεκριμένο γεγονός να παίξει στο ελληνικό κοινοβούλιο, στις κόντρες, όσο προσεγγίζουμε την προεκλογική περίοδο, την έχουμε προσεγγίσει, όσο προσεγγίζουμε αυτό που υπολογίζουμε εμείς ότι έχει στο μυαλό του ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αρχική ημερομηνία την 27η Σεπτεμβρίου του 2026. Δηλαδή, αν ένα τόσο μεγάλο θέμα παραλείπεται σε μια υποχρεωτική δήλωση, ακόμη και από λάθος, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ακρίβεια, τον έλεγχο και την προσωπική εποπτεία των οικονομικών στοιχείων. Και βεβαίως πολιτικά πλήττει περισσότερο το αφήγημα διαφάνειας από το να αποδείξει ένα τρόπο την ένα παράνομο πλουτισμό. Γενικά το ουσιαστικά συμπέρασμα εδώ με τα πόδια ενέσια στην Ελλάδα είναι ότι μεγαλύτερες αυτές αποκλίσεις στους πολιτικούς δεν είναι, σας ξαναλέω, από τη βουλευτική αποζημίωση, είναι από τον προϋπάρχον οικογενειακό πλούτο. Και εδώ ανοίγει ένα μεγάλο κοινωνικό θέμα για το αν τελικά η επαγγελματική δραστηριότητα που λέγεται ενασχόληση με την πολιτική είναι ένα αποτέλεσμα μιας διαδρομής πλούτου που ενυπάρχει από το οικογενειακό παρελθόν ή από το επιχειρηματικό παρελθόν ή από τις επενδύσεις. Άρα, αν ουσιαστικά ένας πολιτικός με το να εισέγεται στην πολιτική διατηρεί την ισχύ την οικονομική που είχε ή τη διαθέτει για να εκλεγεί, και φυσικά δεν έχει καμία συνέπεια όταν μπει στο ελληνικό κοινοβούλιο για το όλες αυτές τις επενδυτικές τάσεις, τις μεγάλες παραλήψεις, τις ανεπαρκείς εξηγήσεις ή τη διαδρομή των κεφαλαίων που δηλώνει ή ξεχνάει να δηλώσει. Αυτή είναι η ιστορία με το πόθεν έσχες και το γιατί το πόθεν έσχες τίνει να είναι μια καθαρά τυπική διαδικασία για ανθρώπους που βρίσκονται σε αξιώματα. Και βεβαίως υπάρχει και δεύτερο μέρος, γιατί θα δούμε αύριο και άλλες εικόνες που έρχονται από χαμηλότερη στάθμη πολιτικών προσώπων, αλλά το σημαντικό είναι αυτό. Αυτό θέλω να κρατήσετε σήμερα, ότι ο πλουτισμός ενυπάρχει και η ενασχόληση με την πολιτική είναι ένας τρόπος διατήρησης ενός πλουτισμού ή εν πάση περιπτώσει είναι ένας τρόπος κάποιος να κρυφτεί πίσω από την ασυλία του ή από τη βουλευτική αποζημίωση για να τεκμηριώσει ότι αυτά τα οποία έχει και κατέχει είναι νόμιμα, και ό,τι ξεχνάει δεν το ξεχνάει επειδή δεν είναι καλός απέναντι στην πατρίδα, το ξεχνάει γιατί είναι κακός ο λογιστής του. Κάπως έτσι λειτουργεί η ιστορία με το πόθεν έσχες, κάπως έτσι είναι, και επειδή με ρωτάνε πολλοί φίλοι συνήθως σε αυτήν την περίοδο του χρόνου για τους ελέγχους, διαβάζω εδώ και στη μέρα των συντακτών ότι δεν γίνονται έλεγχοι. Υπάρχει θεσμικός έλεγχος, πρέπει να σας πω, και νομικό πλαίσιο, αλλά το δημόσιο ερώτημα παραμένει πόσο βαθύ, συστηματικός και ανεξάρτητος είναι αυτός ο έλεγχος στην πράξη όταν μιλάμε για ισχυρά πρόσωπα. Και αυτή την ιστορία την είδαμε και στις περιπτώσεις των σκανδάλων. Ο λόγος λοιπόν που κάθε χρόνο η πολιτική αντιπαράθεση επικεντρώνεται, προσέξτε, όχι μόνο στα ποσά, αλλά κυρίως παραλήψεις, μεταβολές και στο αν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί λειτουργούν ουσιαστικά οι περισσότερο τυπικά, αυτός είναι ο λόγος, ότι υπάρχουν κερκόπορτες, υπάρχουν αμφιβολίες, και σε αυτές τις αμφιβολίες όλο αυτό το σύστημα των πολιτικών είναι φίλοι σε αυτές τις θεσμικές εκτροπές, αν θέλετε μπορώ να πω μια σκληρή λέξη. Σε αυτούς τους με κερκόπορτα ελέγχους είναι όλοι αυτοί που βλέπετε φίλοι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Μητσοτάκη, με τον κύριο Ανδρουλάκη, με τον κύριο Βελόπουλο. Στο πόθεν έσχες των πολιτικών. Το ζήτημα είναι τι γίνεται όταν αυτοί οι έλεγχοι λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν σε σένα, τον μικρό επιχειρηματία ή τον καταναλωτή ή τον πολίτη. Πάμε τραγουδάκι και επιστρέφω.

0: νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Τώρα που το AI έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, είναι φυσικό να επηρεάζει και τις αναζητήσεις μας. Η Google σε μια νέα λειτουργία που ονομάζεται Preferred Sources ή αλλιώς προτινόμενες πηγές, μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς από ποια μέσα ενημέρωσης θέλουμε να βλέπουμε τα νέα της ημέρας. Βέβαια, εφόσον είστε συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, εννοείται ότι πρέπει να προτιμήσετε τη σελίδα του. Πάμε στο διάστημα, όπου αυτή τη στιγμή για να πας στον πλανήτη Άρη θέλεις περίπου 9 έως 12 μήνες. Επιστήμονες κατάφεραν να αναπροσαρμόσουν αυτό το διάστημα στους 5 μήνες μέσω μιας διαστημικής παράκαμψης. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, στο απότερο μέλλον βλέπουμε απλά να διακτηνιζόμαστε απευθείας στο κόκκινο πλανήτη. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Επιστροφή μετά αυτό το πολύ ωραίο τραγουδάκι της φίλης μας της Ελεάνας Εγκίνογλου. Πάμε για άλλα, λέει η Ελεάνα, και πάμε για άλλα και εμείς, αλλά όχι τόσο μακρινά, γιατί από το απόθεν έσχεση θα πάμε τώρα στην εκλογική ετοιμότητα, αφού πρώτα κάνω μια στάση στα μηνύματα των φίλων εδώ. Διάβια και πολιτική δεν συμβαδίζουν νόμος, λέει ο Νίκος. Ένα μήνυμα που έκανε ο Δημήτρης παραπέντε. Καλημέρα φίλε μου, για πόθεν έσχος δεν έχεις αναλύσει. Για πόθεν έσχος, όχι για πόθεν έσχες. Για πόθεν έσχος, μ' αρέσει αυτό. Μου λέει ο φίλος ο Στάδης, καλά Κωνσταντίνε να αθροίσουμε, λέει, πόσα σπίτια έχουν μαζί οι πολιτικοί στο πόθεν έσχες για να λύσουμε το θέμα της στέγασης. Πολύ καλή ιδέα αυτή. Και το μήνυμα εδώ του Στάθη ταιριάζει με το μήνυμα της Μαρίας που μου γράφει. Έλεγε ο Αυτιάς, λέει, για το χωριό Αμαία, σαν δεν τρέπετε. Μήπως τελικά να κάνουμε ένα χωριό με τα σπίτια των πολιτικών και ποιος να βάλουμε μέσα, φίλοι μου? Αυτό πρέπει να σκεφτείς. Μήπως αυτό που εννοεί ο Στάθης, το ότι συγκλίνουν οι απόψεις των ακροατών σε αυτό εδώ το ραδιόφωνο, νομίζω ότι είναι εκ των... Δηλαδή το πετυχαίνεις αυτό. Καλημέρα στον Τάσο. Καλημέρα σε Ρούλα Μαρία και Δημήτρη που δεν έχω πει. Καλημέρα στη σύζυγό μου, φυσικά την αρετούλα μου, το κορίτσι μου. Καλημέρα να στείλω και στον Θανάση από την Κίμη, ο οποίος μου γράφει εδώ διάφορα για το ότι παιδιά, λέει, στο ΚΕΠ στην Κίμη πέταξαν πέτρες και έκαναν ζημιές στην Κίμη. Εντάξει, τώρα τι να πω ρε παιδιά, πραγματικά. Ποια παιδιά είναι εκεί που έκαναν αυτή τη ζημιά και πώς μπορεί να μεγαλώνει ένα παιδί που να ξέρει

εδώ ο Βασίλης. Εγώ θα πω ότι ο Βασίλης, εκτός από πολύ φίλος μου, εκτός από έναν έτσι λαμπρό στη διαδρομή εμπνευστή αυτού του ραδιοφώνου, είδα ότι είναι και πολύ καλός χορευτής εχθές. Είχε μια πολύ καλή παρέα εκεί και πέρασε εξαιρετικά και τον θαύμασα, τον καλό μου φίλο. Σε ό,τι κάνει σήμερα, αγαπητέ μου, καλή συνέχεια. Καλημέρα στη Φλόρα και στο Δημήτρη. Και πάμε λίγο από το πόθεν έσχες ή πόθεν έσχος, έτσι, γιατί μ' άρεσε αυτό που είπε ο Δημήτρης. Να πάμε λίγο να δούμε τι συμβαίνει και στην εκλογική ετοιμότητα. Αναμένες μηχανές στη Νέα Δημοκρατία. Εδώ φουντώνουν τα σενάρια. Τα άδυτα του Μαξίμου με τις ποιοτικές δημοσκοπήσεις λένε στον Κυριάκο Μπουμπούνα εκλογές 27 Σεπτεμβρίου μετά το κοφίνι που θα μοιράσεις. Γιατί ο Κυριάκος, ξέρετε τι θέλει να κάνει στη ΔΕΘ, έτσι. Θέλει να κάνει ό,τι έκανε ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος ημών, με τους πέντε άρτους εν τη ερήμο. Θέλει να πολλαπλασιάσει τα μπικικίνια και τα κοφίνια για να τα μοιράσει στη ΔΕΘ και να μπορεί να πάει πιο γρήγορα σε μια εκλογική ετοιμότητα, όχι, δεν πάω να το πω έτσι, σε μια εκλογική κεφαλή που θα του δώσει το δικαίωμα πραγματικά να σκεφτεί ότι είναι ο μοναδικός θεματοφύλακας της πολιτικής σοβαρότητας και συνέχειας στο κράτος. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν στην κοινοβουλευτική ομάδα, είδαμε πολλά από την κοινοβουλευτική ομάδα, προβλέψαμε πολλά. Μετά τη ΔΕΘ εκλογές ήταν η αύξηση ταχύτητας και προσπάθειας για τρίτη θητεία και ετοιμότητας. Πρέπει να σας πω ότι ο Κυριάκος έχει μεταφέρει ήδη στην κοινοβουλευτική ομάδα και αυτό το μήνυμα πηγαίνει περισσότερο στους αντάρτες, γιατί έχουν αρχίσει τα προβλήματα. Η βόλτα των βουλευτών στις ιδιαίτερες πατρίδες φέρνει γκρίνιες. Και αν δεν φέρει γκρίνιες, γιατί δεν είμαστε βίαιοι στην Ελλάδα, όχι, δεν είμαστε, είμαστε απογοητευμένοι, όπως λέει εδώ πέρα και η Μάρθα που μου λέει ότι βλέπω, λέει, πολιτικά πρόσωπα και πλέον δεν μου κάνει αίσθηση. Αυτή η ατάκα εδώ της φίλης του σταθμού είναι που θέλω να σας πω, ότι πλέον αν κάποιος δεν λογοφέρει, δεν πει τι είναι αυτά που κάνετε, δεν μεταφέρει ένα αίτημα με έναν πιο έτσι πύρινο τρόπο, υπάρχει απαξίωση. Παρακολουθώ να δεις ανθρώπους να κινούνται μέσα στον κόσμο και να μην τους δώσει κανένα σημασία, γιατί θεωρούν τελικά ότι οι βουλευτές δεν κάνουν αυτό που θα έπρεπε, δηλαδή να μεταφέρουν ουσιαστικά σε απόλυτη σύμπραξη με την τοπική αυτοδιοίκηση τα ουσιαστικά προβλήματα και να έρθουν και σε ρήξη. Η κομματική γραμμή είναι πάνω απ' όλα. Είπε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να μαζέψει όλο αυτό το κλίμα, ότι ξέρεις κάτι, Κυριάκο, δεν πάμε καλά στην καθημερινότητα εκεί έξω. Υπάρχει θέμα. Εντάξει, τα μεγάλα επίβολα, αλλά εδώ υπάρχει θέμα. Μην κοιτάς ότι οι άλλοι δεν ενεργοποιούνται για να υπάρχει μια αναρκτική διακυβέρνηση. Εσύ έχεις χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Είσαι λίγο Μαρία Αντουανέτα. Ξέρετε τι τους είπε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τους είπε, μην ξεχνάτε. Καταλαβαίνετε ότι κάνω μια παράφραση τώρα για να σας πάω στο παρασκήνιο. Ότι είμαι πρωθυπουργός όλα αυτά τα 7 χρόνια και είμαι ο μακροβιότερος. Και μάλιστα ο μακροβιότερος της Νέας Δημοκρατίας πρωθυπουργός. Σαν να τους λέει, θέλω λίγο περισσότερο σεβασμό να μου δείχνετε. Δεν φταίω εγώ για τα σκάνδαλα. Ο Δημητριάδης πήρε την ευθύνη. Και αναρωτιέμαι, στην περίπτωση των υποκλοπών, όταν ο Δημητριάδης, ο ανιψιός, βγήκε και είπε, παίρνω την ευθύνη την πολιτική για την παράταξή μου, για την κυβέρνηση, αλλά και για την πατρίδα. Η πατρίδα στο τέλος, βλέπετε. Γιατί δεν σηκώθηκε ο κ. Τζάβελας να πει, αυτή η δήλωση είναι ποινικά. Χρειάζεται μια αναγνώριση ποινική. Τι θα πήρε την ευθύνη, τι έγινε, για έλα να μας τα πεις. Όχι. Παρόλες λοιπόν τις ταφόπλακες και τις συγκαλύψεις σε μεγάλα σκάνδαλα, ο Κυριάκος επιμένει να λέει στους βουλευτές του, κοιτάξτε, εγώ είμαι εδώ πρόεδρος τόσα χρόνια, μακροβιότερος πρωθυπουργός, για ηρεμήστε λίγο. Μήπως τελικά πρέπει να γίνετε καλύτερο αμορτισέρ όλοι εσείς οι υπόλοιποι. Και αυτή η ιστορία είναι που ουσιαστικά τον έφερε στη συζήτηση στο Μαξίμου για την 27η του μηνός Σεπτεμβρίου. Αλλά δεν υιοθετήθηκε από τον ίδιο η πρόταση να μπουμπονίσει τις εκλογές αμέσως μετά την ΔΕΘ, η οποία θα λειτουργήσει, ξέρετε, ως ένα ελαττήριο που θα οδηγήσει σε μια σε ένα καλύτερο πλασάρισμα πριν από τις εκλογές. Εδώ έχουμε τώρα και το επερχόμενο συνέδριο φυσικά, όπου η επιλογή του νέου γραμματέα και του κόμματος και τα άλλα ορόσημα που θα προκύψουν θα μας βάλουν καλύτερα να καταλάβουμε ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Αλλά εδώ, εκτός από όλα αυτά, έχουμε και τη φράση που αποδεικνύει όλα αυτά, τη φράση του Προέδρου Χάρη Τρούμαν που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Πέμπτη στη συνεδρίαση

0: αυτή την πολύ ωραία συνεδρία συνομιλητική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία. Τι είπε? Αν δεν αντέχει τη ζέστη, βγες από την κουζίνα, είχε πει, λέει ο Τρούμαν. Επομένως, πρέπει όλοι να ανεβάσετε ταχύτητες. Γιατί διαβάζω εδώ ότι ρωτήθηκε, λέει, από τον βουλευτή Δωδεκανήσων Βασίλη Ψηλάντη για τη νέα συνεδρία συνομιλευτικής ομάδας τον Ιούλιο, πριν την διεθνή έκθεση, θα είναι η τελευταία κοινοβουλευτική, αν εκλογές θα γίνουν μετά την έκθεση, και ο Μητσοτάκης είπε μετά τη δέθη εκλογές, από εκείνα που ξεκίνησε όλο αυτό το σενάριο. Αν κάποιος γνωρίζει λοιπόν το παρασκήνιο, ξέρει ότι δεν είναι αυτή η συνεδρίαση, το εφαλτήριο, είναι όλο το έτος 2026. Και ειδικά από τη στιγμή που αρχίζουν και αποφασίζουν στη Νέα Δημοκρατία ότι δεν θέλουν να αυτομαστιγώνονται άλλο, κλείνουμε τις υποθέσεις και προχωράμε μπροστά, γιατί πρέπει να ετοιμαστούμε για τις εκλογές. Αλλά εδώ έχουμε και αποτελέσματα που δείχνουν ότι η αυτοδυναμία κείται μακράν. Το βασικό πρόβλημα λοιπόν του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ότι προηγείται. Ναι, αλλά δεν φαίνεται να πλησιάζει την αυτοδυναμία. Έχω εδώ δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, 22,8% στην πρόθεση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία. 12,2 το Πασόκ, η Ελληνική Λύση στο 8, Κουκουέ στο 7, Πλεύση 5,7, ΣΥΡΙΖΑ 3,4 και Αναποφάσιστη στο 19%. Και με ένα ακόμα στοιχείο στην ΑΛΚΟ, το οποίο βαράει κόκκινα, χτυπάει καμπανάκια, 72% παρακαλώ, δεν υπάρχει κράτος δικαίου, και το 61% ότι η ψήφος του δεν θα είναι ψήφος διαμαρτυρίας. Προσέξτε λίγο, 72% ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου, συγγνώμη, και το 61% ότι θα είναι ψήφος διαμαρτυρίας. Έκανα μια γραμματική παράληψη εδώ στο κείμενό μου. 61% λοιπόν, ναι, δεν θα ψηφίσουν επειδή θέλουν κάποιο κόμμα, θα ψηφίσουν διαμαρτυρόμενοι. Κυβερνητική φθορά λοιπόν, κανονική κυβερνητική φθορά, αντικυβερνητική πλημμύρα, μάλλον αντικυβερνητική λάσπη, η οποία ουσιαστικά θα πέσει και θα πάρει πολλούς αυτή η λάσπη και θα πάει και σε πολλές κατευθύνσεις. Άρα εδώ μπροστά μας έχουμε έναν διπλό δρόμο, αγαπητές φίλες και φίλοι, καλοί ακροατές. Πρώτος δρόμος, η δυναμική επανασυσπήρωση μέσω διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, φοροελαφρύνσεις, το μεγάλο αφήγημα της σταθερότητας και απ' την άλλη το ανοιχτό εκλογικό ενδεχόμενο να μαζέψει κάποιες γκρίνιες, δεξιές διαρροές και φυσικά εσωκομματικές τάσεις φυγόκεντρες. Και γιατί το λέω? Διότι μην ξεχνάτε και την απουσία Καραμαλή από το συνέδριο, μην ξεχνάτε και το εδώ και πάρα πολύ καιρό την απόσχεση του Αντώνη Σαμαρά, και από εκεί και πέρα σας λέω, σας είπα πριν στο προηγούμενο θέμα για τα αποθενέσχες, γιατί δεν πρέπει να σηκώνετε καθόλου κουρνιακτός και σκόνη στο πρόσωπο του Προέδρου Ανδρουλάκη μετά το συνέδριο και την απόφαση όλων να τον στηρίξουν. Το Πασόκ έχει ένα στρατηγικό πρόβλημα, είναι δεύτερο αλλά δεν μοιάζει ακόμα ικανό για επόμενη κυβέρνηση, και όταν συμβαίνουν αυτά όπως το εκατομμύριο το χαμένο, αρχίζει και τα μικρά κέρδη που παίρνει στις δημοσκοπήσεις παγιώνονται σε ένα χαμηλότερο ποσοστό, που ουσιαστικά δεν μπορεί να απορροφήσει σε καμία περίπτωση τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν μπορεί ουσιαστικά να παγιώσει τη δική του δυναμική καν. Επομένως και αυτό μπορεί να βρεθεί σε απώλειες για την ώρα. Και βεβαίως σε αυτή τη μεγάλη ιστορία μπαίνει η κυρία Μαρία Καριστιανού, η οποία σε περνά ο καιρός αρχίζει και χαμηλώνει η στάθμη της δημοφιλίας. Βλέπουμε ότι αρχίζει και πέφτει λίγο το θέμα, ατονεί, και βεβαίως την ίδια περιά βρίσκεται και το καμένο εξ αρχής χαρτί, καταδικασμένο να πεθάνει εξ αρχής, αυτό που λέγεται η κυβερνόσα αριστερά, της αριστεράς της νέας εποχής. Για τα υποθετικά κόμματα, εδώ υποθετικά κόμματα του Τσίπρα στο 15%, που μπορεί, λέει, να υποδαβλήσει, αυτό το λέει η Interview, με 14,9 το Πασόκ, αλλά και με την Μαρία Καριστιανού, η οποία δεν έχει το κλασικό κομματικό brand που θα λέγαμε, αλλά έχει ένα αυτό το θεσμικό ηθικό σύμβολο διαμαρτυρίας, που ταυτόχρονα με το 61% που σας είπα πριν, το οποίο είναι δηλώνουν οι Έλληνες πολίτες θα ψηφίσουμε για να διαμαρτυρηθούμε, είναι ένα ποσοστό το οποίο ουσιαστικά εξορισμού πηγαίνει προς την Μαρία Καριστιανού, η οποία θα συγκεντρώσει και ετερόκλητες δεξαμενές η κυρία Καριστιανού. Όσο καθυστερεί όμως αυτό, γίνεται χειρότερο, εκτός εάν επιμένει στην ψήφο διαμαρτυρίας. Δηλαδή σαν πυροτέχνημα να πάρει όλους τους απογοητευμένους, αλλά χωρίς ένα σχέδιο δράσης για την επόμενη μέρα. Κρατήστε κάτι, ότι ο Έλληνας πολίτης ψηφίζει διαμαρτυρόμενος, αλλά την τελευταία ώρα στην κάλπη λειτουργεί στο μυαλό του ένας νυγμός, ένα καλάμι ψαρέματος, ένα δίχτυ το πιάνει να θέλει να είναι με το πρώτο κόμμα, με την παράσταση νίκης. Κρατήστε το λίγο αυτό. Τι σημαίνει παράσταση νίκης, ποια ερώτηση απαντάει στην παράσταση νίκης, ποιος πιστεύετε θα είναι πρώτος στις εκλογές. Ακόμα και αν είσαι διαμαρτυρόμενος, στην απάντηση αυτή που θα δώσεις είναι πολύ μεγάλο το ενδεχόμενο να πεις Νέα Δημοκρατία. Πιθανότερο εδώ ποσοστό για την κυρία Καριστιανού με την Άλκο να τη δίνει στο 4%, το οποίο είναι ένα ποσοστό πολύ μικρότερο από την αρχική έκφανση, αλλά η interview σε ένα υποθετικό μέτρημα, στην ίδια έρευνα με αυτή που βγάζει το Τσίπρα στο 15, δίνει στην κυρία Καριστιανού ένα 8,7. Επομένως, το πιθανότερο πολιτικό τοπίο είναι το φθινόπωρο του 2026 να έχουμε μια ιστορία, μια συζήτηση που να αφορά εκλογές. Με τη Νέα Δημοκρατία όμως πολύ μακριά από τους 151 και με μάχη σώμα με σώμα από εκεί και πίσω. Εάν οι εκλογές πάνε το 27 την άνοιξη, η κυβέρνηση κερδίζει χρόνο, μπορεί να δει αν οι παροχές πιάνουν τόπο και αν υπάρχει ανάταξη, αν έχουν φύγει από τη μέση, από την καθημερινότητα αυτή οι συζητήσεις για τα σκάνδαλα, αλλά έχει και ένα ρίσκο φθοράς, γιατί η ακρίβεια, οι θεσμοί, όσο έχουν ριζώσει τελικά τα σκάνδαλα, υποκλοπές, δεξιά διάσπαση, αστάθεια, πιθανή αντιμετώπιση κρίσεων το καλοκαίρι με φωτιές, για κρατήστε το γι' αυτό, γιατί πάντα είναι μπροστά, ίσως να την φθείρει περισσότερο. Έχω μπροστά μου μετρήσει από την μέτρων ανάλυσης, 66% θεωρεί ότι η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση, λένε οι Έλληνες πολίτες, 6 στους 10 θέλουν πολιτική αλλαγή, παρόλο που η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στην πρώτη θέση. Για να το κλείσω αυτό το μακροσκελές θέμα που μας κρατάει εδώ σε εγρήγορση, και να πω την τελευταία μου φράση, αφού διαβάσω εδώ και ένα-δύο μηνύματα φυσικά των φίλων που τους έχω μαζί μου, φαίνεται, σε αυτήν εδώ τη συζήτηση έντονα, όπως ο ψυγίατρός μας. Καλημέρα, λέει εδώ, φήμες λένε για 10 Οκτώβρη. Το θέμα είναι να κάνει εκλογές προς το χειμώνα που είναι όλοι μαζεμένοι στα σπίτια τους και δεν υπάρχει τόση αποχή. Θα τις κάνει καλοκαίρι που η εποχή τον ευνοεί, λέει εδώ ο Δημήτρης που μας γράφει το μήνυμά του. Εγώ το καλοκαίρι το θεωρώ και για το ανάκαμψης αλλά και για την προετοιμασία του κοφινιού της ΔΕΘ απιθανό σενάριο. Το 27 Σεπτέμβρη πιο πιθανό, ίσως και το 10 Οκτώβρη που λες εσύ, αλλά με το γνώμονα φυσικά και το γνώμονα της άνοιξης του 27. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι ένα περίπου 50%, 55%, θα σου το δώσω με ποσοστά, πηγαίνει στις εκλογές της άνοιξης του 27, δηλαδή κανονικά, και ένα ποσοστό το υπόλοιπο να έχουμε μια εκλογική διαδικασία που εκεί ένα περίπου 45%, 30-40%, για να είμαι ακριβής, να αφήσω και ένα 10% τυπική απόκληση, να το μεγαλώσω λίγο το ποσοστό, ότι μπορεί να υπάρξει μια ημερομηνία η οποία θα είναι ουσιαστικά στο φθινόπωρο και το χειμώνα του 2026, νωρίτερα δηλαδή, προώρες εκλογές. Ο Μητσοτάκης δεν φαίνεται να θέλει ακόμα αυτές τις εκλογές, θέλει να πιστεύουν όλοι όμως ότι μπορεί να τις κάνει. Και η αντιπολίτευση δεν έχει ακόμα έτοιμο νικητή, αλλά ξέρει ότι πρέπει να μπει σε μια φάση αναδιάταξη στο πολιτικό σύστημα και το πολιτικό γίγνεσθε. Μουσική και επιστρέφω, μη φύγετε, έχω και άλλα μηνύματα να διαβάσω αμέσως μόλις επιστρέψω από το πολύ σύντομο αυτό διαλυματάκι. Ακούστε στο YouTube μια ωραία δικιά μας μουσική, δείτε κάτι που σας ενδιαφέρει και όσοι είστε σε Αργιανά μαζί μας, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκια που μας αρέσουν.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Επιστροφή εδώ, ακούσαμε τις μουσικές μας, τις ωραίες, είδαμε και τα βίντεό μας τα αγαπημένα σχετικά με τα διαφημιστικά που πρέπει να ξέρετε για τις εκπομπές που έρχονται. Πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι στις 11 είναι η Άννα Ευαγγελίου μαζί μας. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται, το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το μουσικό ξυπνητήρι είναι Δευτέρας Παρασκευής στις 11 με 1. 3 η ώρα σκητάλη της ενημέρωσης περνάει στον νέο κόσμο αυτού εδώ του στούντιο, στην Παρασκευή Ρούσου, την καλή μας εδώ συνάδελφο. Για το ημέρα σε εξέλιξη και σήμερα το βράδυ Δημήτρης Μπακαλιάνος, γιατί ροκάρουμε δυνατά και σοβαρά όπως κάθε Τρίτη, όπου ανοίγει το Velvet Black Box. Και όταν ανοίγει το Velvet Black Box, είμαστε όλοι με ένα τεράστιο αυτί κολλημένο στο ηχείο για να απολαύσουμε τις μουσικές επιλογές του Δημήτρη και σήμερα. Εγώ ειδικό χωροταξιακό εδώ, το χωροταξικό συγγνώμη, για να δούμε λίγο τι περιλαμβάνει και τις συζητήσεις που γίνονται σχετικά με τα Airbnb και στην πράξη τι προβλέπετε για το μοντέλο αυτό το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ. Και ξέρετε, το χωροταξικό έχει και την λογική και την έννοια αυτής της τάξεως, να μπουν τα πράγματα σε μια τάξη. Εγώ θα πάω να καλημερίσω εδώ ένα φίλο που του αρέσει πολύ η τάξη και σήμερα ξύπνησε αργά. Και τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα εδώ πέρα, 9.30 μήνυμα, ο Ευάγγελος. Καλημέρα από το μόλις ξυπνήσα τα γκρινιάρι, ετοιμάζομαι λέει εδώ ο Ευάγγελος. Έτσι είναι, χαλαρώνουμε και ηρεμούμε και σκεπτόμαστε τα επόμενα θέματα της εκπομπής μας. Καλημέρα επίσης να πω και στην Αργυρό και φυσικά να στείλω και την αγάπη μου στους φίλους εκεί πάνω στα Τρίκαλα που αρχιτεκτονεύουν με εμάς στον αέρα και συνεχίζει αυτή η ιστορία, αυτή η μεγάλη εξοικείωση. Και μου γράφει ο Παναγιώτης εδώ για να με πικάρει: δεν θα ακούσουμε το στοματάκι σου μια κουβέντα για τον Ακύλα και τον ημιτελικό της Eurovision. Μα έχω το κατάλληλο πρόσωπο, έχω ρεπόρτερ Άννα Ευαγγελίου, θα σας πει ακριβώς τι έφαγε ο Ακύλας, τι ώρα κοιμήθηκε, πώς πήγε η πρόβα, αν τα φωτορυθμικά δουλέψανε, αν ήταν τρυφασικό το ρεύμα, αν τα μικρόφωνα πικάρανε, θα σας τα πει όλα η Άννα Ευαγγελίου. Με μπλέκετε μένα με τέτοιου είδους, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ειδησιογραφία, δεν έχω κάτι που δεν το ξέρω. Απλά μη λέτε φέρτο σε μένα για αυτή την είδηση, να το λέτε στην Άννα. Εμείς πάμε στο χωροταξικό. Βεβαίως θα πάμε στο χωροταξικό. Μας ενδιαφέρουν αυτά, γιατί στην χώρα μας είμαστε ο καθένας ό,τι λάχει. Και επειδή ξέρετε, το χωροταξικό πιάνει πάρα πολλές καταστάσεις. Το είπε ο κύριος Παπασταύρου εδώ, ότι μπορεί λέει να στεναχωρήσουμε και κάποιους με το νέο χωροταξικό. Μάλιστα. Όταν λέω αυτό το μάλιστα, θα πάω να βάλω το ηχητικό του Κώστα Δούκα που έκανε το αφεντικό του Μπακαλόγα του στη γνωστή ταινία. Μάλιστα αυτό. Κάθε φορά το οποίο έρχεται ένα τέτοιο θέμα. Γιατί ξέρετε τι συμβαίνει με το γενικό χωροταξικό και το ειδικό χωροταξικό. Παίζουμε τις κουμπάρες. Ακριβώς αυτό παίζουμε. Χωροταξικό είναι και το πρόβλημα που έχουμε στον τόπο μας εδώ σχετικά με τις ΑΠΕ. Και χωροταξικό βεβαίως παραμένει και στο θέμα της μεγάλης αυτής τουριστικής ανάπτυξης. Το λέω λοιπόν γιατί βλέπουμε εδώ σε διάφορα πρωτοσέλιδα, θα τα δούμε και τα πρωτοσέλιδα σήμερα ούτως ή άλλως, αλλά βλέπω και διαβάζω για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που είναι σε διαβούλευση για το 2026, τους νέους κανόνες για το πού και πώς θα αναπτύσσονται τουριστικές επενδύσεις, ξενοδοχεία Airbnb, και η βασική φιλοσοφία του σχεδίου αυτού εδώ είναι να μπει φρένο στην άναρχη ανάπτυξη και να συνδεθεί η δόμηση με τη φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής. Τι ωραία φράση αυτή! Η φέρουσα ικανότητα είναι μια πολύ σημαντική φράση, γιατί πρέπει να χτυπάει μέσα στο συλλογικό μας συνειδητό και στη δημόσια μας τοποθέτηση. Η φέρουσα ικανότητα δεν είναι να αντιγράφει ο ένας τον άλλο, να αντιγράφουν τη συνταγή επιτυχίας μιας χι πόλης ή μια ψι πόλη, ή να, επειδή κάποιος κερδίζει ας πούμε από τουριστικό προϊόν με χι τρόπο σε ένα νησί, πρέπει ξαφνικά όλα να έχουν τον ίδιο τρόπο ανάπτυξης, γιατί κάθε τόπος έχει μια ειδική φέρουσα ικανότητα, κάποιες ειδικές δυνατότητες και κάποια ειδικά διαφορετικά στοιχεία στα οποία μπορεί να επενδύσει, κάποια εντελώς εναλλακτικά. Γι' αυτό σας λέω σήμερα στις 10, σε λίγα λεπτά, θα είναι ο Νίκος ο Κόκος εδώ, να μιλήσουμε για τα μανίκια, για τις αναρριχήσεις και για το πώς μπορεί να στηθεί το master plan που είναι έτοιμο. Μάλλον υπάρχει μια επιστημονική ομάδα που θα το εκπονήσει, γιατί ο εναλλακτικός τουρισμός ή Ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεται τουριστικά μια περιοχή έχει προφανώς τις κανονιστικές διατάξεις, αλλά έχει και το ιδιαίτερο περιβάλλον και την ιδιαίτερη φέρουσα ικανότητα της κάθε περιοχής. Τι θα γίνει λοιπόν με αυτό το ειδικό χωροταξικό που μας είπε ο κύριος Παπασταύρου? Αυστηρότερη κανονικοποίηση και διαδικασία του σχεδίου για τη δόμηση με νέες τουριστικές μονάδες. Γιατί η ελάχιστη αρτιότητα που ξέραμε για τα 4 στρέμματα εκτός σχεδίου ανεβαίνει στα 6, στα 8, 16 ανάλογα με τον βαθμό που είναι κορεσμένη η εκάστοτε περιοχή. Δηλαδή αν είσαι στη Μύκονο, Σαντορίνη, είσαι στη Χανιά, στη Ρόδο κλπ. Ή στην Κέρκυρα για παράδειγμα, τότε τα πράγματα είναι πολύ πιεσμένα, με αποτέλεσμα εκεί μεγαλύτερη έμφαση να δίνεται στην αναβάθμιση των υπάρχοντων μονάδων, χωρίς όμως ανεξέλεγκτη επέκταση. Και το λέω γιατί υπάρχουν κάποια προγράμματα καινούργια λίτρε που κυκλοφορούν. Είδαμε και εδώ στην περιφέρεια καινούριο πρόγραμμα της περιφέρειας για τις ξενοδοχειακές μονάδες. Και μάλιστα είναι ένα ποσό το οποίο, από ό,τι είδαμε, 2-3 τελευταίες μέρες μπορεί να φτάνει και μέχρι 800.000 για προϋπολογισμούς 800.000 και έργα τουριστικά. Αλλά ουσιαστικά εδώ έχουμε και τις υποκατηγορίες αυτής της χωροταξικής νέας διάταξης που ετοιμάζεται και αφορά τις κατηγορίες των νησιών. Γιατί τα νησιά θα μπαίνουν με διαφορετικά όρια ανάπτυξης σε ειδικές κατηγορίες, μικρότερα και ευάλωτα, με πιο αυστηρά πλαφόν και βεβαίως νέες κλίνες, ενώ μεγαλύτερα νησιά μπορούν να αναπτυχθούν περισσότερο, αλλά με ειδικές, να το πάλι, μελέτες της φέρουσας ικανότητας του εκάστοτε νησιού. Και βεβαίως εδώ η ερώτηση έρχεται, γιατί μας ενδιαφέρει και το περιβάλλον, και ξέρετε ότι είχαμε δει πέρυσι το καλοκαίρι εδώ ξυλώματα στην Μύκονο, είχαμε δει τους γνωστούς μαφιόζους τις πολεοδομίες σε διάφορα νησιά με τα ντύλια. Ξέρετε, το επιτελικό κράτος, το οποίο δεν φτάνει, ρε παιδί μου, να αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεται ο Έλληνας επιχειρηματίας, ο Έλληνας πολίτης, εκεί θα γίνει το δικό μου. Οι φραπέδες δεν είναι μόνο στα βοσκοτόπια, θα πω εγώ, αλλά εδώ υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, και μια πρόβλεψη για να ενισχυθεί ο έλεγχος και η προστασία των παράκτιων ζωνών με αυστηρούς περιορισμούς στην ακτογραμμή. Ξέρετε ποιον το αστείο με την υποκρισία κάθε χωροταξικού? Ότι υπάρχει νόμος που εξηγεί ποια είναι η συνήθις ανάβαση του κύματος στον Αιγιαλό και είναι νόμος δεκαετίες και κανένας δεν τον σέβεται όταν πηγαίνει και κάνει μόνιμες κατασκευές ή όταν δεν αφήνει τους λουόμενους να προσεγγίσουν. Δεν ξέρω κατά πόσο το γνωρίζουν αυτοί που θέλουν να κάνουν νέα κανονιστικά σχέδια ή σε αυτή τη χώρα της πολυνομίας, αν τελικά υπάρχει κάτι που μας βολεύει να πατήσουμε πάνω του και απλά δεν το κάνουμε χρήση, δεν τηρούμε ένα κανονισμό και πάμε να δημιουργήσουμε από την αρχή, να τραγωνίσουμε τον κύκλο και να φτιάξουμε έναν άλλο. Το σχέδιο λοιπόν ανοίγει δρόμο για γεωγραφικούς περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, το γνωστό πρόβλημα. Προχθές κυκλοφορούσα στην Αθήνα και στην περιοχή της Κυψέλης σε κάτι ωραίες έτσι γειτονιές όπου παλιά έσφιζαν από ζωή και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βάλει στα σπίτια τους πινακιδάκια ντόπιοι και λένε όχι άλλο Airbnb, προσέξτε. Δηλαδή αυτό μου έκανε εντύπωση στην Αθήνα περπατώντας. Κύριε Δούκα, τι κάνετε κύριε Δούκα, κύριε Δήμαρχε, πινακιδάκια προσέξτε λίγο τις ελάχιστες, στους ελάχιστους χώρους πρασίνου που έχουμε στις γειτονιές, ένα και δύο, όχι άλλα Airbnb. Δηλαδή η κλασική περίπτωση να είναι κρεμασμένα από τις πόρτες σαν λουκέτα μεγάλα, αυτά ξέρετε τα lockers που βάζει συνδυασμό για να πάρεις το κλειδάκι, ήταν σε κάτι χαμόσπιτα, σωρία από τέτοια, ειδικά σε περιοχές όπως η περιοχή της Κυψέλης, Φωκίωνος Νέγρη, γενικώς στις πυκνοκατοικημένες περιοχές, στην Αθήνα. Δεν σας λέω τώρα για κάτι high class, σας λέω για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το Airbnb. Επομένως εδώ προσπαθούν να μπουν κάποιοι κόφτες. Σε περιοχές υπερκορεσμού αλλά και σε περιοχές Natura, το οποίο το ακούμε πολλές φορές το περιοχές Natura. Βέβαια, το περιοχές Natura ισχύουν και για τις ΑΠΕ, δεν ξέρω, γιατί εδώ αυτές οι γνηγόμενες αυστηρότερες περιβαλλοντικές προϋποθέσεις, το τις ακούω, μου σηκώνει τη τρίχα. Το πνεύμα αυτού του ειδικού χωροταξικού εδώ είναι να δοθούν κίνητρα, προφανώς, στους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το επιχειρήν του τουρισμού, να υπάρξει ένα νέο μοντέλο τουριστικής δραστηριότητας. Αυτό παρουσίασε χθες ο κύριος Παπασταύρου. Απαγόρευση λοιπόν για κάθε νέα κατασκευή ως 25 μέτρα από την ακτογραμμή, αυτό ψάχνει για τον Αιγιαλό. Επιβολή αυστηρών όρων δόμησης σε παραδοσιακούς οικισμούς. Στα μικρά νησιά δεν θα ξεπερνούν τα 100 κρεβάτια οι τουριστικές μονάδες και κατώτερο όριο αρτιότητας 8, 12, 16 αντί για 4 στρέμματα με τις περιοχές λοιπόν που πλήττονται και με απλά λόγια λιγότερη ανεξέλεγκτη δόμηση στα νησιά. Αυτό το οποίο το λέμε και το φωνάζουμε. Εδώ να σας πω ότι υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα εγκαταστάσεις οι οποίες είναι ακροβολισμένες. Περνάνε τα καράβια στα ελληνικά νησιά και βλέπεις ακροβολισμένες τσάπες να σκάβουν σε κάτι κατσάβραχα στη χώρα μας. Αυτό πώς ξέφυγε, το επιτελικό κράτος γιατί δεν λειτουργήσε και γιατί είναι αναγκαστικό τώρα να κάνουμε αυτό και πώς θα το τηρήσουμε. Γιατί εδώ υπάρχει και το ερώτημα, και κλείνω με αυτό το ερώτημα, γιατί μου το γράφει εδώ και ο Πέτρος, αν τελικά λέει τι συμβαίνει με τις άδειες που είναι εν ροή ή τις άδειες που είναι να βγουν, λέει, μες στο καλοκαίρι. Εγώ θα σας πω ότι λογικά εδώ, ό,τι τρέχει όσο ρυθμίζεται αυτό το δικό χρονοταξικό, ό,τι τρέχει προφανώς και δεν αλλάζει όρους. Και προφανώς ό,τι έχει οριστικοποιηθεί. Και προφανώς ό,τι έχει οριμάσει, έτσι. Αυτό το συζητάμε. Από εκεί πέρα υπάρχουν προϋποθέσεις προσαρμογή σε νεότερους κανόνες. Αυτό προφανώς θα μπορέσει να το απαντήσει πολύ καλύτερα ένας μηχανικός. Αυτό που εγώ λέω εδώ, στο Είμαστε στον Αέρα, είναι ένα και μοναχόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, ότι στα πλαίσια της ανάπτυξης εναρκτικού τουρισμού ή γενικώς τουριστικού προϊόντος, αυτό που έχει μεγάλη αξία είναι να καταλάβουμε αυτή τη βασική έννοια της φέρουσας ικανότητας, των ειδικών διαφορετικών στοιχείων, εκείνων των στοιχείων τα οποία λένε ότι κάθε περιοχή έχει διαφορετικούς τρόπους να αναπτυχθεί, έχει διαφορετικές ομορφιές, έχει άλλο τρόπο εξέλιξης. Δεν είναι αντιγράφει ο ένας τον άλλο. Δεν είμαστε μια πόλη, πηγαίνει καλά η καφετέρια του γείτονα, να κάνω κι εγώ μία το τουριστικό προϊόν. Κάθε τόπος έχει διαφορετικά στοιχεία και πρέπει να τα αναδεικνύει. Αυτός είναι και ο τρόπος που σας λέω για το δικό χωροταξικό του Παπασταύρου σήμερα. Γιατί εγώ σε λίγο θα είμαι εδώ με τον Νίκο τον Κόκο, δημοτικό σύμβουλο και τεταλμένο σύμβουλο του Δημάρχου για τα θέματα των μανικίων στο κομμάτι της αναρρίχησης. Γιατί ακούτε μανίκια εδώ και ξέρετε ότι θα πάμε στο νερό. Όχι. Σήμερα μιλάμε για εξωστρέφεια και αναρρεχτικό τουρισμό για να δείτε ότι όλη αυτή η ιστορία του τουριστικού προϊόντος είναι μια πολυσχηδής δραστηριότητα, είναι μια πολυεπίπεδη και πολυπαραγωγική. Όταν κάτι είναι ωραίο, πρέπει να μπορείς να το προσεγγίσεις, να μπορείς να διαμείνεις, να μπορείς να νιώσεις ασφάλεια να φύγεις, να έχεις εύκολη πρόσβαση και να έχεις βεβαίως και συναφή προϊόντα τα οποία μπορείς να παρουσιάσεις, εκτός από τις φυσικές ομορφιές. Επομένως, κόφτες και κίνητρα στο νέο χωροταξικό και βεβαίως καλή δουλειά σε μηχανικούς και δεν ξέρω και εγώ τι, που θα αρχίσουν πάλι να αλλάζουν το κανονιστικό πλαίσιο και θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μαζί σας μέχρι και τις 11. Θα πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα και μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθω εδώ για την συζήτησή μας με τον Νίκο Κόκο. Μην φύγετε, έχουμε πολύ ακόμα. 697-253-2700 για τα δικά σας μηνύματα σε όλες τις πλατφόρμες ακρόασης και φιλοξενίας με εικόνα και ήχο σε Facebook και YouTube.
1: Radio Αλιβέρι 1. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

0: Επιστροφή και καλημέρα στο group των 10, στους φίλους που 10 και 9 πρώτα λεπτά. Τώρα βέβαια δεν ξέρω ποιος ξυπνάει στις 10, αλλά γενικώς υπάρχουν άνθρωποι που επανέρχονται σε αυτήν εδώ την εκπομπή και την θεματολογία της. Όπως σας είχα πει από την αρχή και το θέλαμε και το κανονίζαμε εδώ αυτό, επειδή μας ενδιαφέρει πολύ η εσωστρέφεια και σας έλεγα το χωροταξικό, εναρκτικός, τουρισμός και πολλά άλλα πράγματα, σε όλο αυτό εντάσσεται το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα. Έχω εδώ μαζί μου και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που βρέθηκε εδώ στο Αλιβέρι τον Νίκο τον Κόκο, ο οποίος είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος και ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου για τα θέματα αναρρίχησης στα Μανίκια. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα. Και να πω εγώ δύο εισαγωγικά πράγματα, γιατί από το πρωί που έχω αναγγείλει την παρουσία σου εδώ, με ρωτάνε πολλοί φίλοι, οι οποίοι δεν είναι όπως ανταλαμβάνεσαι από την πόλη μας, για το γιατί τα Μανίκια είναι ο αναρχητικός προορισμός που επιδιώκουν όσοι ασχολούνται με αυτό το θέμα, αυτό το αθλητικό κομμάτι. Για τα Μανίκια λοιπόν, για το υψόμετρο που έχουμε εκεί και για τον τρόπο με τον οποίο οι Γάλλοι στο παρελθόν ήρθαν και είδαν ότι μπορούν να απτύξουν μια δραστηριότητα εδώ, για το γεγονός ότι έχουμε και το Μανίκια Project, είχαμε και την πολύ ωραία εκδήλωση το 2022 όπου έγινε αυτό το φεστιβάλ, το Reggie Rock Trip, που ήταν εξαιρετικό και νομίζω μας έχει αφήσει καλύτερες εντυπώσεις. Και το τελευταίο διάστημα βλέπω, Νίκο, και στον προϋπολογισμό αναφορές, βλέπω και τη δικιά σου παρουσία ως σύμβουλος. Βλέπω και ένα μνημόνιο συνεργασίας με άλλους δημάρχους. Είδα τον να στείλω μια καλημέρα στον Κυριάκο τον Αντωνόπουλο στη Σκύρο, που ήταν εδώ στο Κιμ Παλά στην τελευταία συνάντηση που κάνατε και υπογράψατε αυτό το μνημόνιο. Αλλά θέλω.
1: Ο δήμαρχος, ο Νίκος Μπαράκος.
0: Βεβαίως και ο Νίκος Μπαράκος, εννοείται. Αλλά θέλω να τα πάμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Δηλαδή, έχω την πληροφορία και το έχουμε συζητήσει ότι υπάρχει ένα master plan το οποίο είναι ετοιμαστεί από μια ειδική επιστημονική ομάδα, το οποίο δεν αφορά μόνο τα Μανίκια. Ουσιαστικά αφορά το σύνολο μιας σειράς από μελέτες που γίνονται για να αναπτυχθούν όχι μόνο τα Μανίκια, για να αναπτυχθεί γενικώς ο εναρκτικός τουρισμός στον τόπο μας. Πες μας δύο στοιχεία γι' αυτό, πες μας λίγο δύο λόγια τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα και σημαντική ερώτηση γιατί μου την κάνουνε. Ρε παιδιά, τι γίνεται με αυτό, πώς θα έρθουμε λέει και κάτω λέει εμείς τώρα που θέλουμε και ανακαλύπτουμε τα Μανίκια. Γιατί γενικώς αυτό είναι ένα αναπτυξιακό πράγμα, χρειάζεται μια ευρύτερη αξιολόγηση. Διαμονές, σίγουρα, το ξέρεις γιατί είσαι εκεί. Ψάχνει ο κόσμος να μείνει που θέλει να κάνει τις διαδρομές. Έχουμε ήδη, να πούμε, έτοιμα αυτά τα λεγόμενα τσαλένια γατζάκια πάνω έτσι σε ειδικές διαδρομές και πολλαπλασιάζονται. Πάμε, Νίκο, πάμε να ξεκινήσουμε να τα βάλουμε σε μια σειρά.
1: Καλημέρα. Να ξεκινήσουμε από τη σειρά που είπες ότι οι Γάλλοι είναι πράγματι. Ας πούμε, ήρθαν κάποιοι Γάλλοι, είδαν το τοπίο, προέτρεψαν κάποια παιδιά εκεί στη Βρύση, φτιάχτηκε ένα σύλλογο, το Μανίκια Project. Αυτό είναι στην ουσία, δηλαδή όλοι λένε το όνομα του συλλόγου.
0: Μη κερδοσκοπικός οργανισμός, τα Μανίκια
1: Project. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτό το πράγμα λόγω της υφής του εδάφους εξελίχθηκε. Εξελίσσεται συνέχεια. Εξελίχθηκε σιγά σιγά, γιατί δεν μπορούμε να πάμε σε μια βίαιη ανάπτυξη ή γρήγορη ανάπτυξη, ούτε ο τόπος θα τα καταφέρει, ούτε είμαστε προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αν να πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή. Αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει η περιοχή μας και ανεβαίνει σαν τρίτος, δεύτερος αναρχητικό σημείο του αναρχητικού τουρισμού. Μας ξέρουν σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Και από Αυστραλία έχουν έρθει αναρχητές και από Βραζιλία. Και συνήθως έρχονται όμως, η μεγάλη πλειονότητα είναι από Ευρώπη. Τώρα που μιλάμε, αν πάτε στη Μουρτερή, θα δείτε τα διαμέρισματα είναι γεμάτα, είναι ενοικιασμένα, είναι από 15 Φλεβάρι ξεκινάει αυτή η ιστορία και αν υπολογίζεις ότι πάει μέχρι 20 Ιουλίου, οπότε λόγω της θερμοκρασίας των βράχων, αυτοί σταματάνε και ξανάρχονται 15 Σεπτέμβρη. Εκείνο το διάστημα όμως έρχεται ο τοπικός τουρισμός. Άρα λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε ένα ετήσιο τουρισμό, δηλαδή και ποιοτικό τουρισμό, συγγνώμη. Οπότε, αν αυτό το πράγμα αναπτυχθεί καλά, και δεν είναι μόνο αυτό, θα φέρνει συνέχεια κόσμο στην περιοχή μας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 850 περίπου πίστες αναρχητικά πεδία, στα αναρχητικά πεδία, οι οποίες φέτος, ξέρω εγώ, θα τις κάνουμε 200, αλλού υπάρχουν 3.000 ή 2.000 ή στο Λεωνίδιο ή στην Κάλμινο. Αλλά πάμε σιγά σιγά, πάμε με ασφάλεια, καταγράφονται όλα, έχουν κάνει τα παιδιά από το Μανίκια Project, από το Σύλλογο, μια πολύ καλή προσπάθεια. Σε όλα αυτά όμως τα χρόνια ο Δήμος ήταν απλώς, έδινε κάποια βοήθεια ό,τι χρειαζόταν. Τώρα αφού συζητήσαμε με τον Νίκο τον Παράκο, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανάπτυξη της περιοχής, γιατί έτσι μόνο μπορούν να ξαναγεμίσουν τα χωριά μας, να ξαναγεμίσουν τα σχολιά μας, να γυρίσει πίσω ο κόσμος. Γιατί τώρα αν σε πάρω, γιατί ξέρεις ότι κάνω και μια δουλειά με το ασθενοφόρο, αν σε πάω να πάμε χωριά τα βράδια, δεν βρεις κανέναν. Αν όμως έρθει αυτή η ανάπτυξη σταδιακά και γυρίσει κάποιος κόσμος και φτιάξει τα σπίτια, το ανακαινήσει και τα νοικιάζει, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση γι' αυτό, πιστεύω ότι έτσι θα έρθει η ανάπτυξη. Αυτό λοιπόν το θέμα το έπιασε ο Νίκος Βαράκος, μου είπε να μιλήσουμε. Εγώ με το θέμα αυτό είμαι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος. Πέρσι είχα πάρει και μια συνέντευξη από την παγκόσμια αναρχήτρια τη Λίν Χιλ, μια γυναίκα 62 χρονών, η οποία ανέβαινε τα βράχια λες και ήταν, η οποία μας είπε ότι το πέτρωμα αυτό δεν υπάρχει. Και το καλό είναι, λέει, ότι έχουμε κοντά μας το αεροδρόμιο. Αυτό μέχρι εκεί είναι τέτοιο. Στην κουβέντα λοιπόν για το αεροδρόμιο, έχει έρθει από το Δεκέμβρη και μας κάνει μια πρόταση ο Κυριάκος, ο Δήμαρχος Κύρου, για μια συνεργασία.
0: Είναι το μνημόνιο που υπογράφηκε εδώ το αρχές Απριλίου.
1: Δεν έχει υπογραφεί τίποτα ακόμα.
0: Είναι η σύσκεψη που έγινε εδώ τον Απρίλιο, ναι, έτσι, σύσκεψη, που ήταν, ναι, και η κυρία Κεχρή εδώ από την περιφέρεια, ήσουν εσύ, ήταν ο Δήμαρχος, ο Νίκος
1: και
0: ο Παράκος,
1: τα παιδιά από τα Μανίκια.
0: Και τα Μανίκια Project, για την προοπτική αυτή τη συνεργασία με το Δήμο Σκύρου.
1: Πέρσι είχαμε λοιπόν 4.800 αναρχητές. Φέτος που μιλάμε μέχρι τώρα, που είναι αρκετά νωρίς, έχουμε πλησιάσει τους 3.500. Πιστεύουμε ότι θα πάμε 2.000 πάνω. Εμείς έτσι θέλουμε να πηγαίνουμε κάθε χρόνο 1-2.000. Δεν θέλουμε να πηγαίνουμε 5, 10, 15.000 αναρχητές. Δεν θα το αντέξει. Δεν είναι ήπια μορφή ανάπτυξη αυτή. Είναι βίαιη. Λοιπόν, και για να έρθω να δέσω με την προηγούμενη κουβέντα σου, η φέρουσα ικανότητα λοιπόν της περιοχής.
0: Αυτό έλεγα πριν.
1: Η φέρουσα ικανότητα της περιοχής δεν θα το αντέξει.
0: Αυτό που έλεγα πριν και Νίκο, το έλεγα σοβαρά, ότι από εμάς ξεκινάει να καταλάβουμε και δεν περιμένουμε το κράτος να μας πει ποια είναι η φέρουσα ικανότητα. Την ξέρουμε εμείς οι ίδιοι. Αλλά να σου πω και κάτι, βλέπω εδώ τώρα και δεν το είχα ξαναδεί και επειδή ασχολούμαστε αρκετά με το ότι χρειάζονται πάντα χρήματα και όλα αυτά τα πράγματα χρειάζονται και λίγο να στρωθούν και με χρήματα. Διαβάζω και για το URBACT εδώ, το πρόγραμμα αυτό το ευρωπαϊκό για την ανάδειξη αναρρίχησης. Είδα και στον προϋπολογισμό φέτος χρήματα. Έχουμε κάποια οικονομική αξιοποίηση και προϊόντος αυτής της μελέτης που πρέπει να γίνει για το τι χρειάζεται να χρηματοδοτηθεί για να μπορέσει αυτή η εναλλακτική μορφή να επικοινωνηθεί σωστά και να έχουμε και καλύτερες διαμονές και καλύτερες διαδρομές. Γιατί, να σου πω και κάτι, θα μας βοηθήσει να κάνουμε επιτέλους και μια πρόσβαση καλύτερη στο δρόμο. Δεν είναι μόνο τα αεροδρόμια, είναι ότι έχουμε και ένα δρόμο. Το μόνο μας πρόβλημα είναι αυτό. Και έχω την εντύπωση ότι όσο περισσότερο κάνουμε τέτοιες δράσεις, τόσο περισσότερο μπαίνουμε στο μάτι και λένε, ρε παιδιά, εκεί κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το δρόμο. Έτσι δεν είναι?
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια μου, διαφωνώ με αυτό που λες. Γιατί η όλη μου πιο επιθετική πλέον και αναζήτηση το να έρθει περισσότερος κόσμος στην περιοχή μου, στην περιοχή μας, περίμενα από τον δρόμο. Σε ένα συμβούλιο λοιπόν που είχε γίνει στο Δημαρχείο, που ήταν οι περιφερειάρχες, ήταν οι βουλευτές, εκεί κατάλαβα ότι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ δρόμος.
0: Λοιπόν, το καταλάβαμε όλοι σε εκείνο το συμβούλιο.
1: Δεν υπάρχει ποτέ από κανέναν έστω μία μελέτη. Πρέπει να υπάρξει προμελέτη, μελέτη, ορίμανση της μελέτης και μετά να βρούμε χρηματοδότηση.
0: Και αν δες τη γνώμη μου και μια συνολική μελέτη, όχι κομματιασμένη, ναι, όπως αυτές που είχαμε όλα τα χρόνια. Έτσι.
1: Λοιπόν, μα δεν υπάρχει, ούτε κομματιασμένη δεν υπάρχει. Πήγε ο Νίκος ο Παράκος στο Υπουργείο, δεν υπάρχει καμία μελέτη, ώστε να τη ζητήσουμε, να πιέσουμε. Λοιπόν, βλέποντας λοιπόν την πρόταση του Κυριάκου, του Δημάρχου Σκύρου, αρπάξαμε μια καλή ευκαιρία. Μας έκανε μια πρόταση λοιπόν. Ο άνθρωπος πήγε και αγόρασε το ILS, δηλαδή ένα σύστημα. Προμήθευσε μάλλον το αεροδρόμιο της Κύρου ένα σύστημα προσγείωση αεροπλάνων. Έκανε κάποιες συμφωνίες με κάποιες αεροπορικές εταιρείες, EasyJet, Ryanair κτλ. Και μας ζήτησε από τα Μανίκια Project κάποια στοιχεία ώστε να τα δώσει για προορισμού σαν την Ευρώπη. Οι ερωτήσεις που του κάναμε ήταν συγκεκριμένες. Πόσο θα έχει το εισιτήριο για τη Σκύρο? Μας είπε από 55 ευρώ έως 72 το ανώτερο. Το αντίστοιχο εισιτήριο στο Ελευθέριος Βενιζέλος, γιατί τα έξοδα εκεί είναι τεράστια, έχει 240. η δεύτερη, τώρα τα συζητάγαμε βέβαια αναλυτικά, αλλά θα σου πω το εξής, ότι τι αποκομίσαμε και γιατί αποφασίσαμε σαν Δήμος να η δεύτερη, τι θα κερδίσουμε εμείς. Εντάξει, εσύ θα κερδίσεις και όπως λες είναι ανάπτυξη για τον τόπο. Αλλά και εμείς σαν Δήμος Κοιμής, γιατί είμαστε αδελφοποιητής και Δήμοι και θέλουμε τη συνεργασία πάντα όπως θέλουν και αυτοί, και μας έχουν βοηθήσει και για το δρόμο και για το λιμάνι και όλα. Λοιπόν, του προτείναμε λοιπόν ο τουρίστας που θα έρχεται δείχνοντας το εισιτήριο το αεροπορικό στην ναυτική εταιρεία να έχει μια έκπτωση. Αποδέχτηκε, συμφωνήσαμε και πλέον αυτό το πράγμα πάνε να το υλοποιήσουμε, γιατί...
0: Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο για αυτό που μου λες τώρα.
1: Ναι, μέσα σε, μέχρι τον τέλος Ιουνίου πρέπει να έχει τελειώσει. Λοιπόν, ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Γιατί μου λες, ξέρεις, χρηματοδότηση. Ναι, χρηματοδότηση χρειάζεται. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα χωρίς χρηματοδότηση. Αλλά πρώτα να έχουμε κάποια μελέτες,
0: κάποια δεδομένα.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να πάνε να λες, εγώ θέλω λεφτά και να μην ξέρω τι να τα κάνω, όχι να τα ρίξω όλα σε ένα έργο ή εγώ σου δώσα λεφτά. Πες μου τι θες να κάνεις.
0: Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι επιστήμονες που εμπλέκονται λοιπόν με αυτό που δημιουργείται
1: αυτό,
0: για το χρονοδιάγραμμα.
1: Αυτό λοιπόν εμείς.
0: Που λέμε εμείς εδώ μεταξύ μας τώρα, master plan, για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Επειδή είπες προηγουμένως μια κουβέντα την άκουγα όταν ερχόμουν, γιατί ταξίδευα για Αθήνα και σταμάτησα να σου μιλήσω. Η φέρουσα ικανότητα. Λοιπόν, η φέρουσα ικανότητα τη περιοχή από Αυλονάρι και πάνω. Δεν είναι, είναι διαφορετική από τη φέρουσα ικανότητα του Αλιβερίου. Το Αλιβέρι, και μπράβο και τους βγάζω το καπέλο, είναι βιομηχανική πόλη, είναι, έχει το λιμάνι της, έχει τα εργοστάσια της, έχει ανάπτυξη, έχει ανταποδοτικά τέλη, ανταποδοτικά ωφέλη, και καλά κάνει και τα χρησιμοποιεί ο Νίκος Μπαράκος, γιατί αξίζουν στους Αλιβεριώτες. Λοιπόν, η απάνω περιοχή, από Αυλονάρι και πάνω, πρέπει να βρει τα δικά της ανταποδοτικά ωφέλη. Διότι όλη η επιχορήγηση, η ΣΑΤΑ που παίρνει ο Δήμος, γιατί και εγώ δεν τα ξέρα έτσι, και εγώ να σου πω, ήμουν και πάντα στα πρώτα μου χρόνια, ήμουν υπέρ των δύο Δήμων, από Αυλονάρι και πάνω και από Αυλονάρι και κάτω, να είναι χωρισμένοι. Τώρα θα σου πω ότι αν δεν είχαμε το Αλιβέρι και τα ανταποδοτικά που παίρνει από τα εργοστάσια και από αυτά, η πάνω περιοχή θα έχει πεθάνει. Λοιπόν,
0: εντάξει, απλά μιλάμε τώρα για πέντε Δήμους που έγιναν ένας και οι πόροι μειώθηκαν ούτως ή άλλως.
1: Ναι, λοιπόν,
0: και είναι και το γεωγραφικό σημαντικό.
1: Εμείς λοιπόν τι κάνουμε? Δεν πάμε μόνο με τα αναρχητικά πεδία. Τα αναρχητικά πεδία είναι η πυραμίδα μας. Τα βοηθάμε. Αυτά τα λεφτά που είδες και είπες μπήκανε για να μπουν να βοηθεί ο σύλλογος. Ο σύλλογος. Έχουμε μια συζήτηση με τα παιδιά του συλλόγου πλέον μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο να μετέχει και η Δημοτική Αρχή.
0: Η Δημοτική Αρχή στο project, στο μικροπροσωπικό.
1: Στο σύλλογο. Θα
0: στα μανίκια project, στο μικροπροσωπικό,
1: ναι,
0: αυτό σύλλογο.
1: Θα μετέχουν οι τρεις πρόεδροι που είναι φάπτουντε εκεί, ένας δημοτικός σύμβουλος ή δύο, δεν ξέρω και τα λοιπά. Θα το δουν, το βλέπουν οι νομικοί. Γιατί σήμερα είμαστε εμείς, αύριο μπορεί να είναι κάποιοι άλλοι. Αλλά η Δημοτική Αρχή πρέπει να είναι πάντα εκεί και να βοηθάει αυτό το σύλλογο. Γιατί είναι η ανάπτυξη. Εμείς λοιπόν, εκτός λοιπόν από τα μανίκια, έχουμε σχεδιάσει 25 διαδρομές πεζοπορίας. Έχουμε σχεδιάσει 15 ποδηλατικές διαδρομές mountain bike και ρίχνουμε το βάρος μας και στον ιστιοπλοϊκό όμιλο. Γιατί δεν υπάρχει άλλος ιστιοπλοϊκός όμιλος τουλάχιστον εδώ. Και θα σου πω και όλα αυτά λοιπόν και με τη Σκύρο. Θα φέρει 5%, 2, κάτι θα φέρει.
0: Η σύμπραξη είναι το θέμα ότι θα λοιπόν, φέρει και
1: ναι,
0: θα...
1: Ακούγωστα όμως, όταν ο άλλος ο αναρριχητής σου λέει θα πάω στη Σκύρο με, δεν σου λέω 50 ή 55, με 70 ευρώ το αεροπλάνο. Θα περάσω με 20 απέναντι που είναι με 15. Θα έχω δηλαδή 70 και 15, 65. Πληρώνω 240 μόνο για να πάω στο Βενιζέλο. Συν 100 ευρώ την ημέρα που πληρώνει το αυτοκίνητο, εδώ θα πληρώνει 50 το νοικιαζόμενο. Έτσι θα του περισσέψουν λεφτά και θα σκεφτεί να κάτσει και δύο μέρες παραπάνω.
0: Σίγουρα θα πρέπει να γίνει. Σίγουρα θα πρέπει να γίνει δέντρο και με άλλες δραστηριότητες. Είναι αυτό που λέμε, ότι είναι πολλά τα event, αλλά αποκομμένα το ένα από το άλλο.
1: Αυτό λοιπόν, επειδή όπως είπες, όλα ξεκινάνε από τον οικονομικό παράγοντα, αποφασίσαμε λοιπόν, καλέσαμε μια εταιρεία Τους είπαμε, γνωστή εταιρεία, έχει ξανασχοληθεί με το Δήμο.
0: Μιλάμε τώρα για το Master Plan, έτσι, για το ποιοι θα εκπονήσουν αυτή τη μελέτη. Πάμε.
1: Τους δώσαμε τι μελέτες έχουμε από τα Μανίκια. Έχουμε και μία από τα αναρριχτικά πεδία όλα αυτά. Θα έρθουν οι ίδιοι τώρα, μετά τις 15, την επόμενη εβδομάδα, μόλις, θα μείνουν εδώ και θα επισκεφτούμε. Είναι μηχανικοί, είναι γεωλόγοι, είναι γεωπόνοι. Όλα τα σημεία θα φωτογραφηθούν και από εκεί και έπειτα θα κάτσει. Τους έχουμε βάλει deadline, δηλαδή ότι σε 3 μήνες πρέπει να έχει τελειώσει αυτό το πράγμα. Δεν θα αφήσουμε.
0: Σημαντικό, σημαντικό.
1: Και όλο αυτό θα γίνει ένα master plan. Το οποίο τι θα έχει μέσα, αναρχητικά πεδία. Ποδηλατοδρομία, mountain bike, διαδρομές πεζοπορίας, ιστιοπλοϊκό σύλλογο. Όλα αυτά μαζί και κάθε φορά που έχει ανάγκη ο τόπος, τι έχει πιο ανάγκη, τι δεν ρίξαμε πέρσι χρήματα, φέτος θα κοιτάξουμε αυτό. Γιατί ήρθε ο φίλος μου Τάσος ο Βλάχος στο Δημαρχείο και μας έφερε αρκετές φωτογραφίες από το Μήλο του Σαντά. Ναι, από το Μήλο του Σαντά. Όντως χρειάζεται. Αυτή τη στιγμή όμως εμείς έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τον καταράκτη στα Μανικιά και με τα αναρριχτικά πεδία.
0: Εγώ βλέπω εδώ αντιπλημμυρικές εργασίες στο Μανικιάτι που λες. Ξεκίνησαν και στους παραπόταμους. Καθαρισμός. Είναι νομίζω 8-9 χιλιόμετρα αυτή η κήτη εκεί που πρέπει να φροντιστεί.
1: Εμάς δεν είναι αυτό. Εμείς θα φτιάξουμε τους δρόμους.
0: Ναι. Βγάλαμε όχι, λεφτά. Λέω για τα αντιπλημμυρικά γιατί παίζουν ρόλο και αυτά.
1: Μιλήσαμε.
0: Είναι σύνδεση.
1: Μιλήσαμε με τον Γιώργο τον Κελαϊδίτη σε συμβούλιο. Μας έβγαλε 37 χιλιάρικα. Για να φτιαχτούν οι δρόμοι που κατεβαίνουν στο καταράκτη. Ο καταράκτης αυτή τη στιγμή έχει το Σαββατοκυριακό 14 λεωφορεία επισκέψη και μόνο. Και δεν έχουν δρόμο να πάνε. Το κατάλαβε η περιφέρεια, παιδιά, θα βοηθήσω. Θα βγουν και άλλα δρόμους. Και για του χρόνου, τέτοια εποχή, πιο νωρίς μάλλον, θα έχουμε ένα ίδιο event με αυτό το μεγάλο αναρχικό.
0: Το 22 που έγινε το 22 το φεστιβάλ. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, δεν θα πάω για διάλειμμα γιατί έχω και μηνύματα εδώ. Με ρωτάνε εδώ τι ρόλο παίζει, λέει, το μνημόνιο τελικά συνεργασία. Ο Δήμος Κύρου λέει έχει κερδίσει πολλά από το γεγονός στο αεροδρόμιο, γιατί και πολλά τσάρτερ πάνε στα ξενοδοχεία κατευθείαν. Οπότε το ξέρει πολύ καλά αυτό το νησί. Είναι σημαντικό η αναρρίχηση να μην καλύπτει μόνο το θέμα του Μανικιάτη, αλλά και τις διαμονές, υποδομές και χρήσης γης για άλλες δράσεις. Μας λέει εδώ πέτος την καλημέρα μας. Και θέλω να πάμε λίγο και σε κάτι το οποίο είναι πρόσφατο. Στην
1: να απαντήσω. Ναι, απαντήσω αυτό. Εξ αρχής εμείς δεν το βλέπουμε σκέτο Μανίκια. Όπως λέει ο φίλος που σε ρωτάει. Εμείς και το καινούριο φυλάδιο που θα βγει θα λέει Μανίκια Κίμη. Γιατί έχουμε βρει και έχουν βρει και σημεία προς τη Χιλή, τα οποία είναι η θάλασσα από κάτω. Έχουν βρει και σημεία προς την Οκτωνιά και σημεία προς τους Ανδρονιάνους. Άρα όλο αυτό το κομμάτι θα αναπτυχθεί. Δεν το βλέπουμε μόνο τοπικά. Εξάλλου, αν πας τώρα απόψε, έλα απόψε στην Κίμη, στην παραλία, θα δεις ότι όλοι αυτοί που πάνε και κάνουν αναρρίχηση στα Μανίκια, μετά πάνε και τρώνε στην πλατάνα, στην παραλία, όπου βρουν μαγαζί ποιοτικό. Γιατί οι άνθρωποι ξοδεύουν.
0: Προφανώς, εδώ συζητάγαμε φίλους από την Αθήνα, γιατί μας ακούνε και από Θεσσαλονίκη. Από στο σημείο το φίλο μου, καλημέρα. Δεν γνώριζα, λέει, γι' αυτό. Πώς να γνωρίζεις, ρε φίλε, μόνο όταν ακούσε εδώ είμαστε στον αέρα καταλαβαίνεις τι παίζει. Για το γεγονός λέει ότι υπάρχει και η θάλασσα και θα μπορούσαν να υπάρξουν κάποια event, όπως γίνονται λέει στις Κύρο κάποια αθλητικά event και αφορούν και πεζοπορίες και θαλάσσιο κολύμπι και θα μπορούσε όλο αυτό να είναι ένα σύστημα δραστηριότητας αθλητικής. Άρα βλέπεις ότι ανοίγει και ο κόσμος το σκέφτεται λίγο πολύ θετικά, το βλέπει ότι το ένα με το άλλο στηρίζει και βγαίνει στην επιφάνεια.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, Κώστα. Άκουσε να σου πω. Εμείς κάναμε και μία, εγώ ίδιος προσωπικά έκανα μία επαφή με τα ξενοδοχεία της Ερέτρειας και της Αμαρίνθου, τα οποία κοντεύουν να ξεπεράσουν τα ξενοδοχεία της Εδιψίου και της Ιστιαίας. Γιατί εκεί πέρα έχουν τον τουρισμό λόγω των ιαματικών λουτρών.
0: Θέλουμε κλίνες, θέλουμε κλίνες.
1: Δεν είναι αυτό. Εγώ λοιπόν έκανα μία βόλτα και λέω: ρε παιδιά, περνάω με τα ασθενοφόρο και βλέπω τουρίστες που προχωράνε άκρη-άκρη στην ακτίνη ροζ, πάνε μέχρι το Αλιβέρι. Κάπου πάνε, μου λέει: δεν έχουμε προορισμούς. Τους λέω: παιδιά, έχω προορισμούς. Έχω το σπίτι του Παπα-Νικολάου. Έχω το μοναστήρι της Μεταμόρφωσης Σωτήρος. Έχω το καταράκτη. Έχω στο Βιγλατούρι την αρχαία Κίμη. Έχω την Κολέθρα. Έχω μέρη. Φέρτα μα, μου λέει, και θα σου φέρνουμε εμείς με λεωφορείο. Δηλαδή.
0: Έχει λόγο ύπαρξη αυτό όμως, έτσι.
1: Ναι, άκουσε με.
0: Το γεγονός ότι δεν το ξέρουν αυτοί είναι ότι είμαστε εσωστρεφείς.

0: πολλοί που λένε, είναι πάρα πολλοί αυτοί που λένε ότι ξέρεις, δεν κάνετε τίποτα, δεν βάζετε λεφτά. Ναι, οργανωμένα. Εμείς πάμε να μην κάνουμε αυτό που έχουν κάνει με το δρόμο, γιατί στο δρόμο, το ξαναείπα, δεν υπάρχει μελέτη. Εμείς πάμε να έχουμε τις μελέτες, να έχουμε το master plan, πώς θα λειτουργούμε.
1: Σωστά. Και το χρονοδιάγραμμα το ελέγχουμε μετά.
0: Και τα χρήματα και τα υπόλοιπα τα ελέγχουμε.
1: Θέλω μία ερώτηση ακόμα, γιατί είναι σημαντικό. Επειδή είσαι άνθρωπος της υγείας και το ξέρουμε όλοι και όσοι γνωρίζουν εδώ στον τόπο μας και προϊστάμενος του ΕΚΑΒ κλπ. Γιατί πρέπει να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα ασφαλείας. Εγώ έχω μία είδηση εδώ που είναι φετινή, είναι στην Κάλυμνο, νομίζω ότι την ξέρεις. Σχετικά με έναν έμπειρο αρχιτή, τον Πέτρ Χρούμπαν, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην Κάλυμνο, σε ένα νησί το οποίο το γνωρίζουμε ως νησί αναρχητών, έτσι. Και μάλιστα ανέδειξε αυτή η είδηση ελλείψεις. Ελλείψεις, πρόσεξε, σε ένα νησί το οποίο κατεξοχήν το γνωρίζουμε για τις αναρχήσεις. Αυτό είναι μέσα στα πλάνα, τον τρόπο με τον οποίο έχεις σκεφτεί και εσύ και προφανώς όλη η ομάδα ότι χρειαζόμαστε και εκεί ενίσχυση, δηλαδή διαφυγή αν χρειαστεί, τρόπους με τους οποίους θα δώσουμε τις πρώτες βοήθειες και βεβαίως αν μπορούν τα αναρχητικά πρωτόκολλα που βλέπω εδώ, γιατί έχουμε κάνει μια έρευνα εδώ, να υλοποιηθούν σε μια περιοχή σαν τη δική μας, που οι συνθήκες είναι φαντάζομαι δύσκολες, γι' αυτό και κάνετε όλες αυτές τις μελέτες και για τις προσβάσεις. Θέλω ένα σχόλιο γι' αυτό. Νομίζω ότι ξέρεις την είδηση.
0: Λοιπόν, εγώ δεν θα πω, γιατί αυτή του είδους ο τουρισμός έχει και τα ατυχήματά του. Εγώ θα πω τι κάνουμε εμείς. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο, γιατί αυτό, όπως είπες, επειδή μας ασχολούμαι με την υγεία και με την επίγουσα ιατρική φροντίδα, θα σου πω λοιπόν ότι βγάζω το καπέλο στα παιδιά που μέχρι τώρα είχαν το σύλλογο, έχουν κάνει μια φοβερή δουλειά. Δηλαδή, οι πίστες που λέμε, τι είναι οι πίστες? Είναι κάποια σημεία που μπαίνουν κάποιοι κρίκοι για να πάει όλος να γκαντζώσει, στα λέω απλά, να ανέβει πάνω. Ποιοι τις βάζουν αυτοί? Ποιοι βάζουν αυτούς τους κρίκους? Εδώ λοιπόν τα παιδιά και με την με τις οδηγίες στο Λιβιέ, ένας φοβερός άνθρωπος, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Γαλλίας, ο οποίος έρχεται και στις 15, είπανε ότι θα τους βάλουν έμπεροι και ειδικοί από την Μπέλτζ. Χωρίς να θέλουμε να ή έμπειροι αναρριχτές ή ειδικοί. Πράγματι κατά καιρούς έχουν έρθει, πριν ακόμα ασχοληθώ, και έχω φιλοξενήσει στο Κουρούνι, σε κάποια διαμερίσματα εκεί του Δήμου που είναι ένας τόπος διαμονής, ανθρώπους που κάνανε αυτή τη δουλειά. Τι υλικά βάζουνε? Τα καλύτερα. Μέχρι τώρα.
1: Αυτό είναι τιτάνιο, έτσι, Νικό?
0: Από πέρσι και έπειτα είναι τιτάνιο.
1: Τιτάνιο.
0: Λοιπόν, άρα τα παιδιά λοιπόν τι έχουν κάνει? Έχουν καταγράψει πού ακριβώς είναι, πότε μπήκε, τι υλικό είναι, ποιοι το έβαλε. Και στα 4-5 χρόνια αυτά ξαναελέγχονται. Αυτό λοιπόν, γι' αυτό εμείς δεν θέλουμε να πάμε σε μια απότομη αύξηση. Μπορούμε αύριο το πρωί να φέρουμε ανθρώπους και τις 800 πίστες να τις κάνουμε 1800. Εκεί έχεις χάσει το παιχνίδι, έχεις χάσει την ασφάλεια.
1: Σωστό, σωστό.
0: Επίσης έχει δοθεί μεγάλο βάρος στις πρώτες βοήθειες. Είναι ενημερωμένο το ΕΚΑΒ, το 112, είναι η πυροσβεστική. Έχουν πάρα πολλά υλικά στο σύλλογο, στη Βρύση, στο σχολείο, πάρα πολύ εξοπλισμό. Και δηλαδή δεν είναι άντε χήμα στο κύμα, να σου το πω έτσι απλά. Μπορεί να μην είναι η επαγγελματοσύνη. Η επαγγελματοσύνη και η τέτοια την έχει η πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ. Αλλά οι πρώτες βοήθειες σας συνδράμουν.
1: Κανονικά πρέπει όλοι να ξέρουμε, να το πούμε, να βγάλουμε και ένα μήνυμα τώρα, έτσι, Νίκο, ότι όλοι πρέπει να ξέρουμε πρώτες βοήθειες. Γιατί είναι σημαντικό, στην εποχή που ζούμε, μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Αλλά το λέω γιατί εδώ ξυπνάνε ερωτήματα και μου το λέει εδώ πέρα και ο Θανάσης. 600.000 ευρώ λέει κονδύλι στην Κάλυμνο για τη διαδρομή και διαμόρφωση και συντήρηση διαδρομών. Είναι κοστοβόρο, λέει, πολύ αρκετά αυτό το θέμα. Δεν είναι δηλαδή μια διαρκής διαδικασία. Δεν είναι απλά το κάνουμε μια και έξω. Χρειάζεται μια διαρκής προσπάθεια. Χρονοδιάγραμμα έχουμε λοιπόν. Οπότε θα τα ξαναπούμε.
0: Περιμένουμε να έρθουν οι άνθρωποι.
1: Επιστήμονες, γεωλόγοι, μηχανικοί, όπως μας είπες εδώ, η εταιρεία αυτή που αναλαμβάνει.
0: Θα
1: είναι ο δικός χάρτης του πώς ξεκινάμε.
0: Θα είναι ο δικός χάρτης για την εργάσιμη δημοτική αρχή.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί δεν ξέρω εγώ αν θα ξανασχοληθώ ή αν θα κατέβω ή αν θα με.
1: Καλά, τώρα φρέσκος είσαι.
0: Δεν είμαι επαγγελματίας.

0: πολιτικός. Είσαι φρέσκος. Αλλά... Μην πας μακριά από το μικρόφωνο τώρα που λες ότι δεν είσαι επαγγελματίας πολιτικός. Κάτσε εδώ να μας τα πεις. Λοιπόν, όχι. Θέλω να πω ότι ο Νίκος είναι φρέσκος.
1: Το κάνω γιατί αγαπάω τον τόπο μου. Δεν έχω κάποιο άλλο λόγο. Και να αφήσω ένα μήνυμα σε όλους τους συναδέλφους μου επαγγελματίες, γιατί εκτός της δουλειάς του ασθενοφόρου έχω και πάρα πολλά χρόνια, από το 1985, κατάστημα εστίασης. Και σε όλους αυτούς που υποδέχονται αυτό τον κόσμο, σε αυτούς που έχουν διαμερίσματα, θα τους πω βάλτε ένα καλωσόρισμα. Βάλτε ένα καλωσόρισμα.
0: Τόσο δύσκολο είναι αυτό, είναι το πιο απλό.
1: Σε αυτούς που έχουν καταστήματα εστίασης.
0: Ξένιος Δίας.
1: Σε αυτούς που έχουν καταστήματα εστίασης, οι άνθρωποι που έρχονται εδώ και χρήματα έχουν και ποιότητα. Μην πάμε να κάνουμε αρπαχτές από την πρώτη στιγμή. Πουλήστε το προϊόν σας και θα έχετε συνέχεια κόσμο.
0: Σωστό.
1: Φέτος πήγα στη Μουρτερή και έκανα το ερώτημα γιατί εδώ φέτος. Γιατί φίλε Νίκο, λέει, φέτος φέραμε και τις οικογένειές μας. Και επειδή κάνουμε 2 μέρες αναρρίχηση και 1 μέρα ρεπό, τους αφήσαμε εδώ για να αισθάνονται και τη θάλασσα. Να σου σκεφτούμε λίγο λοιπόν, ότι φέρανε και τις οικογένειές τους.
0: Ένα τελευταίο μήνυμα από τη Μαρία που μας λέει: θα ήταν πολύ ωραίο να υπάρχουν, λέει, και σχολές εδώ για να μαθαίνουν και τα νέα παιδιά αυτό το σπορ, εφόσον έχουμε την πίστα. Εμένα μου αρέσει, Νίκο, ότι υπάρχει ο κόσμος ο οποίος σκέπτεται και κάνει συνάψεις με αυτά που ακούει. Λοιπόν. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι πολλές φορές, ότι να είμαστε επίκαιροι με αυτά που λέμε σήμερα σε αυτά που θα συμβούν αύριο. Εγώ αυτό ελπίζω.
1: Στο Δημοτικό Σχολείο Κονιστρών, Μαρία, δεν σε ξέρω ποια είναι. Στο Δημοτικό Σχολείο Κονιστρών, λοιπόν, έχει μπει μια μικρή πίστα να ρίξει από το Σύλλογο και τώρα ετοιμάζουμε άλλη μια μικρή πίστα έτσι αναρρίχησης για το Γυμνάσιο Κελίγιο Κονιστρών.
0: Και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, λένε εδώ ο Πέτρος, θα θέλαμε μαζί με την εκπομπή Κωνσταντίνε για τους ανθρώπους που είναι επαγγελματίες επάνω και μπορούν να μας καθοδηγήσουν σχετικά με τις αναρχήσεις. Εγώ να σου ευχηθώ καλή συνέχεια, φίλε Νικό.
1: Υπάρχει το site του Manica Project, απαντάνε τα παιδιά αμέσως και τα τηλέφωνα όλοι τα ξέρετε.
0: Ορίστε. Εγώ να σε ευχαριστώ για την παρουσία σου εδώ στο Είμαστε στον Αέρα σήμερα, στο Ράδιο Αλιβερίνα και εκ του συνέχεια, όπως μας αρέσει δηλαδή, και όχι από τα τηλέφωνα. Νίκος Κόκκος ήταν μαζί μας. Την καλημέρα μας, καλή συνέχεια και ευχόμαστε υγεία.
1: Καλημέρα, και για όλο αυτό που συζητάμε, για να πετύχει πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, και οι επαγγελματίες και η Δημοτική Αρχή, και είναι η ανάπτυξη του τόπου μας. Η ανάπτυξη έρχεται από το βουνό. Εκεί πάνω παλιά η όλη οικονομική κίνηση ερχόταν από το βουνό. Και η Κονίστρα και το Αυλωνάρι αναπτύχθηκαν γιατί ερχόντουσαν από το βουνό τα κρέατα, τα γάλατα, οι πατάτες, όλα. Όλος ο κόσμος ζούσε στο αυτό το βουνό. Τώρα το βουνό έρχεται λοιπόν να ξαναφέρει την ανάπτυξη στην περιοχή μας. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Ήταν ο Νίκος Κόκκος και θα πάω σε τραγουδάκι. Θα επιστρέψω σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί σας.

0: 92 FM.
1: Στις 12 Μαΐου του 1932, σαν σήμερα, έκανε τον ντεμπούτο του ένα καρτούν της Disney, ο Tippy Dog. Ευτυχώς άλλαξε όνομα και έγινε ο Goofy που όλοι ξέρουμε. Η επόμενη κυρία δέχτηκε πιέσεις για να αλλάξει τη μύτη της. Δεν το έκανε και απέδειξε ότι το ταλέντο δεν εξαρτάται από την εμφάνιση. Είναι η Barbara Streisand που το 1964, σαν σήμερα, ανακηρύχθηκε καλύτερη τραγουδίστρια της χρονιάς. 20 χρόνια αργότερα, το 1984, σαν σήμερα, ο Lionel Richie έσκησε με το Hello. Και το 2008, σαν σήμερα, ένας βιολόγος ανακάλυψε ένα νέο είδος αράχνης. Την ονόμασε Neil Young, θέλοντας να τιμήσει τον αγαπημένο του στάρ. Αράχνη μουσικός. Καλό κι αυτό.
0: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Ακούτε το ράδιο Λιβέρι 1 της νέας εποχής.

Επιστροφή λοιπόν εδώ μετά την επικοινωνία μας στο στούντιο. Όταν έχω κόσμο στο στούντιο, ξέρετε πόσο πολύ μου αρέσει. Αν Ευαγγελίο ετοιμάζεται για σε λίγα λεπτά να λαμβάνει μουσικοξυπνητήρι. Έχω ένα πολύ ωραίο μήνυμα του φίλου μου του Γιώργου. Δεν το προλάβα, φίλε Γιώργο. Έγινε σκοτωμός εδώ με τα μηνύματα, με την συζήτηση μου με τον Νίκο τον Κόκο. Πώς θα συνεπάρξουν ΑΠΕ και εναλλακτική ορεινή τουριστική ανάπτυξη, λέει εδώ ο Γιώργος. Είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα. Έχει αξία. Βεβαίως εκεί, σε εκείνο το σημείο, η αλήθεια είναι ότι δεν τολμάει να πάει κανείς, πραγματικά, έτσι όπως είναι ο χώρος. Αλλά βεβαίως έχει πολύ αξία το μήνυμά σου, ακριβώς γιατί δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Και χρειάζεται να προστατεύσουμε λίγο παραπάνω το φυσικό περιβάλλον για να μπορεί η φέρουσα ικανότητα να είναι έστω αυτή που είπαμε εδώ με τον Νίκο τον Κόκο. Να πω την καλημέρα μου σε κόσμο που έχει μαζευτεί εδώ, στο Δημήτρη τον Καριστινό, την καλημέρα μου και σε όλους εκεί τους φίλους που παρακολουθούν. Καλημέρα, Ράδιο Αλιβέρινα, λέει η μητέρα μου. Καλημέρες, καρδιά στο σταθμό μας, λέει η Κατερίνα Υπερήφανου. Αυτό μου αρέσει, να βάζετε αυτή τη διεκδικητική τάση, ότι ο σταθμός ανήκει σε όλους και μου αρέσει πάρα πολύ και το χαίρομαι ιδιαιτέρως. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλά. Είχα στο μυαλό μου εδώ και να συζητήσουμε και 2-3 θέματα ακόμα σχετικά με τα του προϋπολογισμού. Δεν πειράζει, και αύριο μέρα είναι όμως, για να μην μας φάει τελείως ο χώρος.

Για την συζήτηση λοιπόν που έχει ανοίξει εδώ για τα μανίκια, πάρα πολύ ωραία, μου αρέσουν αυτά. Μας άφησε ο Νίκος και ένα πολύ ωραίο φιλιάδι εδώ των παιδιών. Να στείλω την καλημέρα μου στο Μανίκια Project, σε όλους τους φίλους εκεί. Γιατί είναι μια συνολική προσπάθεια που χρειάζεται προφανώς την προβολή, τη συμμετοχή, αλλά και το να γνωρίσουμε όλοι από κοντά έναν τρόπο, ένα διέξοδο, μια αθλητική δραστηριότητα η οποία είναι πολύ διαφορετική αλλά και πολύ σημαντική, εφόσον υπάρχει το φυσικό κάλος. Για όσους ενδιαφέρεστε λοιπόν, υπάρχει στο site στα Mannequin Project ό,τι χρειάζεται για να μάθετε για τα παιδιά και βεβαίως για τον τρόπο με τον οποίο χτίζεται, και περιμένουμε το χρονοδιάγραμμα για το master plan που, όπως είπαμε πριν εδώ, με τον ενταλμένο σύμβουλο του Δημάρχου προχωράει προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα περάσω μια βόλτα να πω την καλημέρα μου εδώ και σε άλλους φίλους. Που έκαναν τον κόπο να μας ευχηθούν καλημέρα, γιατί τους άφησα στο έλεος του Θεού πριν, όπως ο φίλος εδώ Στάθης. Και να περάσω και μια γρήγορη βόλτα και από την Αττική και στην Νίκαια. Εσείς είστε πάρα πολύ ωραία εκεί με τις δραστηριότητές σας. Τι να πούμε και εμείς που κάνουμε αναρρίχηση, λέει ο ένας πάνω από τον άλλο, για να αποφύγουμε την κίνηση με τα μηχανάκια. Μιας και μίλησες, λέει, για τραυματισμούς, επιμένει εδώ ο φίλος ο Πέτρος για την Κάλυμνο που έγινε αυτό το ατύχημα, και είδατε ότι πρέπει να έχουμε το μυαλό μας και εκεί. Μου ξαναστέλνουν μηνύματα εδώ για τον άτυχο παίχτη, λέει, του Survivor. Δεν έχω, παιδιά, εικόνα από το τηλεπαιχνίδι, αλλά τα πράγματα είναι έτσι όπως τα βλέπω εδώ. Είναι εξαιρετικά σοβαρό. Δεν νομίζω να έχει υπάρξει σε αυτή την πλατφόρμα, σε αυτό το τηλεπαιχνίδι, αντίστοιχο γεγονός. Να ακροτηριαστεί παίχτης. Οι συνθήκες προφανώς ερευνώνται. Και το πρόγραμμα, όσο ξέρω, έχει σταματήσει να μεταδίδεται. Να μνημονεύσουμε σήμερα αυτήν τη μέρα τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Αγίου Επιφανίου, Οσίου Θεοδόρου, Ενκυθύρης και Ασκήσας. Επιφάνιος, Επιφανία, Θεόδωρος, Θεοδόρα, Δώρα, Δωρούλα, Ντόρα στο εορτολόγιο. Για τον Άγιο Επιφάνιο, τον Επίσκοπο Κωνσταντίας και Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, ο οποίος γεννήθηκε από πάμπτωχη οικογένεια Ιουδαίων αγροτών στο χωριό Βυσανδούκη ή Βυσανδούκ, κοντά στην Ελευθερούπολη της Παλαιστίνης, το 310 μετά Χριστόν, κυπριακή λαϊκή παράδοση αναφέρει πως ο Άγιος Επιφάνιος γεννήθηκε στον Κάλο Παναγιώτη της Κύπρου, ένα χωριό της Μαραθάσας, και μεγάλωσε στη Βυζανδούκη. Οι γονείς του είχαν ακόμη ένα παιδί, την Καλύτροπο. Μετά το θάνατο των γονέων του σε ηλικία 10 ετών, ο Επιφάνιος προσελκύεται στον χριστιανισμό από δύο περίφημους για τις γνώσεις και τον ασκητισμό μοναχούς, τον Λουκιανό και τον Ιλαρίωνα. 7 ημέρες ύστερα από το βάπτισμά του, ο Επιφάνιος τακτοποίησε την αδελφή του σε ένα γυναικείο μοναστήρι και έφυγε για την έρημο της Παλαιστίνης. Εκεί ζει κοντά στους συνασκητές του. Η φήμη του και οι αρετές του δεν άργησαν να διαδοθούν και αναδείχθηκε επίσκοπος Κωνσταντίας και Κύπρου το 367 μετά Χριστόν, στην οποία Κύπρο κατέφυγε με θαυματουργικό τρόπο όταν το πλοίο του που επέπλεε προς την Παλαιστίνη λόγω τρικυμίας έφτασε στην Μεγαλόνησο. Από τη θέση του, ο Άγιος άρχισε τον ευαγγελισμό του ποιμνίου του και αγωνίστηκε με θερμότατο ζήλο για τη διατήρηση και ενίσχυση των Ορθοδόξων δογμάτων, καταπολεμώντας όλες τις αιρετικές δοξασίες και πλάνες της εποχής του και ιδιαίτερα εκείνες του Οριγένη, κάνοντας συνεχή χρήση των λόγων της Αγίας Γραφής και γράφοντας πλήθος αντιαιρετικά συγγράμματα, αγωνίστηκε για να κρατήσει τους πιστούς στην ανώδευτη χριστιανική πίστη. Ο Επιφάνιος πέθανε εν πλώ από την Κωνσταντινούπολη, που είχε πάει για εκκλησιαστικές υποθέσεις προς την Κωνσταντία στις 12 Μαΐου του 303 μετά Χριστόν, μετά από αρχιεροσύνη 36 χρόνων, και το τίμιο λειψανό του μετακόμισε στην πόλη. Ο Αυτοκράτορας Λέων ο έκτος ο σοφός, η σύναξή του ετελείτο στον Αγιώτατο οίκο του που ήταν στο ναό του Αγίου Φιλίμωνος. Να εύχεστε διότι σας εμπιστρέφετε, να ενεργοποιείτε στο μυαλό σας τις εγκεφαλικές εκείνες συνάψεις που συνδέουν τις ειδήσεις με το παρελθόν, γιατί καμία δεν βρίσκεται εκεί, όπως το φύλλο που φτάνει στο μπαλκόνι σου έχει ένα συγκεκριμένο δέντρο από το οποίο εκπορεύεται. Επομένως, κανένας, καμία και προφανώς καμία πληροφορία δεν είναι ξέμπαρκη και έχει λόγο ύπαρξης καθημερινά να βρίσκεται στην κεντρική ειδησιογραφία. Έχουμε δει σήμερα για τα ποθενέσχες, έχουμε δει για τα εκλογικά σενάρια,
Έχουμε μιλήσει φυσικά για το Μανίκια Project, για το Σύλλογο, για τις προσπάθειες του Δήμου να αναδείξει σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων την περιοχή των Μανικίων και φυσικά με την παρέα σας και την διάδρασή σας διήγει η εκπομπή αυτή ένα τρίωρο με πάρα πάρα πολύ παλμό. Μην ξεχνάτε ότι είναι Τρίτη και στις 9 το βράδυ έρχεται ο Δημήτρης Μπακαλιάνος και ανοίγει το Velvet Black Box, τη ροκ εξέλιξη και τη ροκ μετεξέλιξη ότι είμαστε στον αέρα. 9 με 11 σήμερα το βράδυ λοιπόν, σε λίγα λεπτά κοντά σας η Άννα Ευαγγελίου για μουσικό ξυπνητήρι και στις 3 η ώρα η σκητάλη της ενημέρωσης περνάει στην Παρασκευή Ρούσου και το ημέρα σε εξέλιξη. Ήμουν ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης και θα είμαστε Θεού θέλοντος καιρού επιτρέποντος και πάλι αύριο σε αυτό εδώ το μικρόφωνο με παλμό, δυνατά σφαγεράδια, μεσολάβητα, σταθερά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Να είστε όλες και όλοι καλά, σαφενό με μουσική ανάπαυλα μέχρι την Άννα και θα τα ξαναπούμε. Στο επανακούν λοιπόν, σας χαιρετώ.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

Όμορφες γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ, στο Ράδιο Λιβέρι 1. Πού αλλού! Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά. Πού αλλού αγάπες μου, στο μουσικό σας ξυπνητήρι. Μια εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά το Ράδιο Λιβέρι 1 φυσικά. Ελάτε και εσείς στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά, αλλά και από το site του σταθμού μας radioliveri1.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου, αλλά και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να διαβάζετε τα υπέροχα άρθρα από τους υπέροχους παραγωγούς μας και φυσικά να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το πρόγραμμά μας, διότι δεν ξεχνάμε ότι το Ράδιο Λιβέρι 1 είναι εδώ 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση φυσικά. Οπότε μετά το μουσικό ξυπνητήρι τι κάνουμε εμείς? Μένουμε συντονισμένοι στο Ράδιο Λιβέρι 1, διότι τη σκητάλη της ενημέρωσης αναλαμβάνει στις 3 η ώρα η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη και φυσικά το βράδυ στις 9 έχουμε Velvet Black Box με Δημήτρη Μπακαλιάνο. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι. Εννοείται, εγώ περιμένω και τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber στα 697-25-32-700, να πούμε τις γλυκές μας καλημέρες, να μου στείλετε ό,τι σας προβληματίζει, έτσι να το συζητήσουμε έτσι μαζί εδώ πέρα στον αέρα, και φυσικά αγάπες μου να μου στείλετε τις μουσικές επιλογές που θέλετε εσείς να ακούσετε. Οπότε πάμε να ακούσουμε δύο φανταστικά τραγουδάκια έτσι να μας ανέβει διάθεση, να παίρνουμε τα πάνω μας, να ανεβαίνουμε σιγά σιγά, και εννοείται μετά θα περάσω και σε θεματάκια και έχω και Eurovision, έχω να σας πω. Έχω να σας πω για κάτι ρινόκερο στο κέντρο της Χαλκίδας, έχω να σας πω πάρα πολλά.

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια, φυσικά «Μια μέρα χαρά» από Άλκη στις πρώτο ψάλτη, το τραγούδι της Millennium, έτσι όπως λέγεται ο δεύτερος τίτλος, και φυσικά «Παιδιά μου, σταβέντο πριν σε γνωρίσω». Και σιγά σιγά θέλω να σας πω σε δύο θεματάκια που μου στείλατε εσείς και πραγματικά εγώ πέθανα στα γέλια, δεν ξέρω γιατί, αλλά πέθανα στα γέλια. Πρώτα-πρώτα εννοείται να πούμε χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια σας πολλά, λατρεμένοι μου φίλοι. Και περνάμε σε δύο θεματάκια. Λοιπόν, μία πληροφορία που ήρθε στα αυτάκια μου τα γλυκά είναι ότι το πρώτο αμάξι που εφευρέθηκε δεν είχε όπισθεν. Και πώς πήγαινε? Βάζανε νεκρά, το τσουλάγανε πίσω και μετά πήγαινε πάλι μπροστά. Το πρώτο αμάξι, λέει, που εφευρέθηκε δεν είχε όπισθεν, παιδιά μου. Εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα τι να σας πω, άμα χάνατε τότε τη θέση του πάρκινγκ, όπως πηγαίνουμε εδώ, ειδικά εδώ στα Λιβέρη που δεν βρίσκουμε πάρκινγκ με τίποτα, άμα πέρναγες τη θέση του πάρκινγκ που μπορεί να είδες τελευταία στιγμή, αφήστε το καλύτερα, αφήστε τα αμάξι σπίτι και ανεβείτε με τα πόδια. Άμα δεν είχαμε την όπισθεν, παιδιά μου, όχι, δεν θα σωζόμασταν. Επίσης, πώς θα δίναμε στις εξετάσεις την οπισθογονία, ε? Διερωτώ με εγώ, πώς θα δίναμε οπισθογονία αν δεν υπήρχε η όπισθεν στα μάξια, παιδιά μου? Τότε πώς δίνανε για οπισθογονία? Όχι, πείτε μου, πώς δίνανε για οπισθογονία? Τέλος πάντων, εγώ γέλασα πάρα πολύ με αυτή την πληροφορία. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ πολύ σε όσους μου τη στείλατε, διότι ήταν και πολλοί. Ήταν η Ελένη, ήταν ο Περικλής, ήταν και η Χριστίνα. Παιδιά μου, σας λατρεύω. Πραγματικά σας λατρεύω. Πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι που θέλει να ακούσει η Ελένη μας. Καληνύχτα από Έλενα Παπαρίζου. Καλέ, τι καληνύχτα? Εσύ τώρα πας για ύπνο? Καλέ.

Περνάει νύχτα αν δεν πεις καληνύχτα, μας λέει εδώ πέρα η Έλενα Παπαρίζου. Εγώ παιδιά μου θα σας πω ότι η νύχτα περνάει. Τώρα έχουμε μία ηλιόλουστη μέρα έξω εδώ στο μπαλκόνι του Ράδιο Αλιβέρι 1. Βλέπω τον ήλιο, βλέπω το γαλανό ουρανό και θυμάμαι το χθεσινό. Έτσι στίχο που σας είπα, κάντε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Ακόμα λεμονιά στη γειτονιά δεν ξέρω αν έχουμε, αλλά κάπου δεν θα έχουμε λεμονιά μέσα στα Λιβέρι. Εννοείται ότι θα έχουμε. Η γιαγιά μου πηγαίνει κάθε μέρα στο σπίτι μίας φίλης της που το έχει ονομάσει το σπίτι της Lemon Coffee, παιδιά μου. Έτσι. Οπότε έχουμε και λεμονιά στη γειτονιά. Οπότε βγείτε έξω, χαρείτε το, σήμερα είναι η μέρα χαρά που λέει και η Άλκη στις Πρωτοψάλτη. Και πάμε σε μία άλλη είδηση που είδαν τα όμορφα μπιρμπιλωτά μου καφέ ματάκια εδώ πέρα. Παιδιά μου, σήμερα στο κέντρο της Χαλκίδας κυκλοφορούσαν ερινόκεροι. Και ναι, ακούσατε καλά, δεν μπερδεύτηκα. Κυκλοφορούσανε ένα κοπάδι ερινόκερων μέσα στο κέντρο της Χαλκίδας, πίσω από τα δικαστήρια και μάλιστα περαστικοί. Δεν το αντιμετώπισαν περίεργα το συγκεκριμένο φαινόμενο, το αντιμετώπισαν εντελώς φυσιολογικά, μέχρι που κάνανε και στην άκρη να περάσουν τα ζωντανά. Και παιδιά μου, εντάξει, τι να πω, μάλλον θέλανε να πάνε στην Αβάντον για ψώνια, μάλλον ακούσαν τα χθεσινά μου ζώδια ότι ήταν πάρα πολύ καλά και θέλαν και εκεί να κάνουν τα ψώνια τους. Πώς θα πάνε στη ζούγκλα αύριο μεθαύριο, ερινόκερη αγάπη μου? Χωρίς το λεοπάρ το σορτσάκι ή χωρίς το λεοπάρ το μπλουζάκι? Μα θέλουν και ερινόκερη ψώνια. Και εννοείται, το βίντεο ήταν AI, δεν χρειάζεται νομίζω να το τονίσω ότι ήταν AI το βίντεο. Πάντως η αλήθεια είναι ότι σκόρπισε κύμα γέλλοντος στο Instagram και πραγματικά μπράβο σε όποιον το σκέφτηκε, νομίζω μας έφτιαξε όλη τη μέρα. Διότι εντάξει, δεν νομίζω να παίρναγε από δίπλα μας ένας ρινόκερος και εμείς να του πούμε «γεια σου, τι κάνεις». Όχι βέβαια, νομίζω θα είχαμε σκαρφαλώσει πάνω στις κολόνες, θα είχαμε σκαρφαλώσει πάνω στα ράτσες, θα τρέχαμε ακόμα. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Ονειράμα, κλείσε τα μάτια, διότι θέλω να περάσω και σε ένα φλέγον ζήτημα. Το ξέρετε εσείς ότι σήμερα είναι ο πρώτος ημιτελικός? Και ότι, παιδιά μου, σήμερα ο Ακύλας διεκδικεί το εισιτήριό του για τον τελικό της Eurovision, διότι έγινε και η πρόβα τζενεράλε χθες. Κλείσε τα μάτια, θα ακούσουμε Taste the Feeling από Ονειράμα και φυσικά έρχομαι.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι, καλημέρα να πω και σε δύο αγαπημένους μου φίλους που μπαίνουν σιγά σιγά έτσι, ξυπνήσανε τα ζουζούνια μου τα όμορφα και μας ακούνε καθαρά και δυνατά. Φυσικά στην Νικολίνα μας και στον Σπύρο οι οποίοι μας ακούνε. Ναι, σας αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ. Και πριν περάσω στην Eurovision, θέλω να τους αφιερώσω ένα υπέροχο έτσι τραγουδάκι που θέλουν να ακούσουν. Σταβέντο και η βιαδά μου για σένα. Ένα φανταστικό τραγούδι, παιδιά μου. Και εννοείται έρχομαι διότι, παιδιά μου, έχω να σας πω για τον Α ημιτελικό. Πολλά.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Σταβέντο και η Βιαδά μου για σένα, μόνο για σένα, πάμε να δούμε, παιδιά μου, τι έγινε στην πρόβα Τζενεράλε. Διότι εδώ πέρα τα στοιχήματα ανεβαίνουνε, μας θέλουνε πρώτους, θέλουνε ο Ακύλας να πάρει την πρωτιά, να το φέρει το παιδί. Λοιπόν, σήμερα που λέτε το βράδυ είναι η ώρα του Ακύλα. Ναι, απόψε διεκδικούμε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τον πρώτο ημιτελικό του 70ου διαγωνισμού της Eurovision, ο οποίος, παιδιά μου, θα μεταδοθεί σήμερα στις 10 το βράδυ. Οπότε έχουμε όλη αγωνία, νομίζω, να δούμε πώς θα πάει, ποιες χώρες θα περάσουν, ποιες χώρες δεν θα περάσουν. Και χθες πραγματοποιήθηκε η τελική πρόβα με την ελληνική συμμετοχή. Μόλις ο κόσμος είδε την τελική πρόβα του Ακύλα, περιττό να σας πω ότι ενθουσιάστηκαν πάρα μα πάρα πολύ και μας ανέβασαν τα στοιχήματα στην δεύτερη θέση. Ναι, μας ανεβάσαν στη δεύτερη θέση, παιδιά μου, τα στοιχήματα.

Απρόπ σε συνδυασμό με το πορτοκαλί και το μαύρο χρώμα αποτυπώνουν έτσι τη διαδρομή του ήρωα της ιστορίας από την έλλειψη στην επιτυχία. Πάρα πολύ βέβαια επίσης είπανε ότι ήταν κάτι πρωτότυπο, κάτι το οποίο δεν έχουν ξαναδεί και σίγουρα θέλουν να δουν περισσότερα από τον καλλιτέχνη. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι φυσικά να το ευχηθούμε καλή επιτυχία και ευελπιστούμε να τα πούμε και πάλι μετά μέσα στο τελικό της Eurovision, να έχουμε περάσει και εννοείται γιατί και όχι, γιατί όχι αγάπες μου, να μην διεκδικήσουμε και μια πολύ καλή θέση στον τελικό. Εσείς, αλήθεια, θέλετε να το φέρουμε το κύπελο της Eurovision στην Ελλάδα? Αυτό νομίζω είναι το μεγάλο ερώτημα. Εννοείται ότι θέλουμε, παιδιά μου. Εννοείται ότι θέλουμε. Έχουμε να δούμε νίκη από την Έλενα Παπαρίζου, my number one. Ναι, ναι, ναι. Πάντως πραγματικά η συμμετοχή του Ακύλα στη Eurovision είναι άρτια, μ' αρέσει και εμένα πάρα πολύ και με τα, όλα αυτά τα οπτικοακουστικά εφέ που είχε το πατίνι σε ένα διάδρομο εκεί πέρα και πήγαινε δεξιά και αριστερά με το πατίνι και γύρω γύρω είχε πυροτεχνήματα. Μ' άρεσε πάρα πολύ η τελική πρόβα και του ευχόμαστε εννοείται τα καλύτερα. Πάμε σε δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά έρχομαι.

πολλά εδώ πέρα στο στούντιο του Ράδιο Ελιβαριένα τα μηνύματά σας για τον Ακύλα και μου λέτε όλοι ότι θα βγει πρώτος και μακάρι το παιδί, παιδιά μου, μακάρι το παιδί να βγούμε και πρώτοι. Εντάξει, συμβιβαζόμαστε και με τη δεύτερη θέση. Και περνάω σε ένα θεματάκι που πολύ το καθυστέρησα. Πάρα πολύ το καθυστέρησα. Φυσικά, περνάω στο Money Penny. Το Money Penny εννοείται ότι εννοώ το manicure pedicure, έτσι το ξέρουμε όλοι. Βέβαια, εγώ προσφάτως έμαθα ότι η Money Penny ήταν και η βοηθός του James Bond. Εγώ αυτό δεν το ήξερα, παιδιά μου. Εγώ δεν το ήξερα. Money Penny, ξέρω εγώ, manicure pedicure, να με συγχωράτε. Επανήλθα λοιπόν με νύχια και σας έχω μερικά pedicure εδώ πέρα που πραγματικά τα χρωματάκια τα συγκεκριμένα είναι σούπερ για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2026 και του 27 και του 28 και του 29. Γενικά είναι πάρα πολύ ωραία χρωματάκια, εμένα μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Πάμε να δούμε έτσι μερικά χρωματάκια τα οποία είναι στη μόδα και νομίζω θα παραμείνουν στη μόδα. Ένα από τα πολύ έτσι διάσημα χρώματα στα νύχια και ιδιαίτερα στο pedicure είναι το μπανανί. Το κίτρινο αυτό της μπανάνας ή το κίτρινο του Tweety. Είναι πολλά διαφορετικά κίτρινα τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο pedicure σας. Λέει εδώ πέρα ότι το κίτρινο είναι πολύ ζωηρό χρωματάκι και για εσάς που προτιμάτε και στην ντουλάπα σας να έχετε έτσι πιο ζωντανά χρωματάκια τώρα την άνοιξη και το καλοκαίρι, εννοείται αγάπες μου ότι θα προτιμήσετε ένα ωραίο κίτρινο μπανανό καναρινί. Εννοείται. Τώρα βέβαια αν δεν θέλετε να είστε τόσο έτσι με τόσο έντονο χρωματάκι στα ποδαράκια σας, μπορείτε να διαλέξετε και ένα buttercup yellow. Buttercup. Είναι το βουτυρί. Ναι, έχει το χρώμα του βουτύρου, της μαργαρίνης εδώ πέρα από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Όταν σκεφτόμαστε άνοιξη καλοκαίρι, συνήθως από τις πρώτες αποχρώσεις που μας έρχονται πάντως είναι το κίτρινο. Αυτό, παιδιά μου, θα σας το πω διότι περνάει και από το δικό μου το μυαλό. Έχω κάνει αυτό το βουτυρί εγώ στο πεντικιούρ μου κάποια στιγμή, αλλά το είχα κάνει ασορτή με τα νύχια του χεριού μου, όταν έφτιαχνα νύχια. Τώρα η αλήθεια είναι ότι τα τρώω εγώ τα νύχια μου. Προσπαθώ να μην τα τρώω τα νύχια μου και ακολουθώ όλες σας τις συμβουλές. Κάποια στιγμή θα πιάσουμε και αυτό το θεματάκι. Τέλος πάντων, το βουτυρί, παιδιά μου, είναι ένα από τα χρώματα της άνοιξης και του καλοκαιριού που μας έρχεται το 2026. Άλλο ένα χρώμα που έρχεται τώρα έτσι και είναι ευρέως γνωστό, σαν μπλε του κοβαλτίου. Ναι, εδώ πέρα το άρθρο λέει ότι είναι ευρέως γνωστό. Εγώ το κοβαλτίου δεν το είχα ξαναματακούσει, να σας πω την αλήθεια, αλλά μου θυμίζει έτσι blueberry, μου θυμίζει έτσι, είναι το μπλε ρογιάλ. Το μπλε το royal, έτσι, το ωραίο, το βαθύ το μπλε που έχει και λίγο μοβ μέσα, σαν το μαλλί μου είναι αυτό. Η άνοιξη είναι ιδανική, λέει, εποχή για να εξερευνήσετε πιο φωτεινές και έντονες αποχρώσεις. Φωτεινές, ναι, το συγκεκριμένο χρώμα δεν είναι τόσο φωτεινό, αλλά τέλος πάντων. Οπότε λέει μη φοβάστε να πειραματιστείτε. Το συγκεκριμένο μπλε του κοβαλτίου, να πάτε στη μανικιουρίστα σας να της πείτε θέλω το μπλε κοβαλτίου. Πραγματικά θέλω να είμαι από μία μεριά. Το μπλε του κοβαλτίου λοιπόν πετυχαίνει την τέλεια ισορροπία μεταξύ ζωντάνιας και διασκέδασης, αλλά είναι επίσης πλούσιο σε βάθος και ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος. Αυτό είναι μία πραγματικότητα, παιδιά μου. Μουσική.
Πάμε εμείς να κάνουμε το γύρο του κόσμου μαζί με τους Other View και εννοείται έρχομαι, διότι έχει πολλά χρωματάκια ακόμα.

Other View ακούσαμε, ο γύρος του κόσμου, παιδιά μου, και εδώ πέρα το γύρο του κόσμου έχει κάνει άλλο ένα χρωματάκι εδώ πέρα στα νύχια, το κοραλί, όπως μου στέλνουν εδώ πέρα και στο Viber. Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι το κοραλί είναι πάρα πολλά χρόνια στη μόδα. Και θυμάμαι ήμουνα τρίτη λυκείου, όταν είχα κάνει κι εγώ κοραλί στα νύχια μου, πάνω κάτω, μανιπένι. Βέβαια εγώ τότε το έλεγα καροτί, δεν το έλεγα κοραλί, αλλά εντάξει. Καροτί ήταν για μένα, να μου κάνετε τη χάρη. Αχρωματοψία δεν έχω, όχι. Αλλά παιδιά μου, εντάξει, μερικά χρώματα εγώ τα λέω με το δικό μου τρόπο. Όπως με το χρώμα εδώ πέρα, το blush pink. Τι σημαίνει blush pink, αγάπη μου, τι σημαίνει blush pink? Εγώ αυτό το βλέπω για δερματή. Η αλήθεια είναι ένα ωραίο nude βερνίκι νυχιών που ανέκαθεν κυριαρχούσε στη σεζόν άνοιξη-καλοκαίρι, αλλά και το φθινόπωρο το έχουμε συναντήσει το συγκεκριμένο χρώμα. Και εντάξει, αυτό θυμίζει πιο πολύ έτσι τον τόνο του δέρματος, είναι ακριβώς το δερματί. Όταν λέμε δερματί εννοούμε αυτό ακριβώς, αυτή ακριβώς την απόχρωση. Μου το λέει εμένα blush pink. Καλά, η αλήθεια είναι από μένα αποχρώσεις μη μου τα λέτε, μη μου λέτε για αποχρώσεις, μη μου λέτε για περίεργα χρώματα, διότι έχω καεί κυριολεκτικά με τόσα χρώματα που υπάρχουν. Όντως μπορεί να λέγεται και blush pink εδώ πέρα το χρωματάκι αυτό για τα νύχια, αλλά ναι, εγώ ένα χρώμα θα το πω όπως ακριβώς μου έρχεται στο δικό μου το κεφάλι, η αλήθεια είναι, όπως είναι στο δικό μου μάτι. Δηλαδή εγώ ένα κυπαρισί μπορεί να σας το πω και πετρόλ. Αυτό θέλω να πω. Δεν είμαι τόσο καλή με τις αποχρώσεις. Θα ξεχάσω εγώ που έπαιζα όνομα ζώο φυτό με τη μάνα μου και της έβγαζα ένα σωρό χρώματα που δεν υπάρχουν καν. Δεν υπάρχουν καν ούτε στη σφαίρα της φαντασίας να σας δώσω, να καταλάβετε. Όχι ότι τα υπόλοιπα που έγραφα υπήρχανε, αλλά λέμε τώρα. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι από Σάκη Ρουβά, Κόντρα Πάω, και φυσικά έρχομαι και με άλλα χρωματάκια.

μετά το κόντρα πάει εδώ πέρα ο Ρουβάς που δεν συμβιβάζεται με εκπτώσεις, παιδιά μου. Έχει έτσι και μία δόση ότι θέλει να ψωνίσει και το παιδί εδώ πέρα. Πάμε να δούμε και μερικά άλλα χρώματα. Εννοείται οι περισσότεροι προτιμούν και τα πιο κλασικά χρώματα όπως το περλέ ή το άσπρο για το καλοκαίρι, και οι περισσότεροι προτιμούν το άσπρο το ματ. Από ό,τι μου γράφετε εδώ πέρα στα μηνύματα, διότι μου έχετε στείλει τρεις διαφορετικοί άνθρωποι, άσπρο, ματ και μερικοί και περλέ. Εντάξει, είναι το πιο κλασικό χρώμα, όπως και το γαλλικό, το απλό το γαλλικό, με την βάση την διάφανη και τη γραμμούλα την άσπρη. Εντάξει παιδιά μου, η αλήθεια είναι ότι και το κλασικό έχει την ομορφιά του. Το κλασικό είναι πιο elegant. Εντάξει, το άσπρο είναι ανέκαθεν ένα αγαπημένο χρώμα, το οποίο όλες οι γυναίκες έχουμε κάνει στα νύχια μας. Σας παρακαλώ, το έχω κάνει και εγώ, το έχετε κάνει και εσείς. Εννοείται αυτό, σαφώς. Αλλά υπάρχουν και αυτοί που θέλουν κάτι πιο ζωντανό, έτσι, κάτι πιο σαν το ροζ της Μπάρμπι. Θέλουν αυτό το μοβ λίλα στα νύχια τους, έτσι, κάτι λίγο πιο ιδιαίτερο θα το πω. Ήμουνα 19 χρονών όταν πήγα στην μανικιουρίστ μου και της λέω θέλω νύχι καρπούζι. Ναι, καλά ακούσατε. Μάνι πένι, πάνω κάτω. Λοιπόν, και μου έκανε νύχι καρπούζι, εννοείται. Ή μια άλλη φορά που είχα πάει με ένα άσπρο κι εγώ, έτσι, σχεδιάκι που είχα δει στο Pinterest και της λέω θέλω νύχι ζάρι. Ναι, όντως, μου έκανε νύχι ζάρι. Φυσικά όχι το ζάρι της Μαρίνα Σάτι, αλλά και εμένα τα νυχάκια μου ήταν άσπρα με μαύρες βουλίτσες. Ναι, εγώ και τα δαλματίας. Γενικά, πολλοί προτιμούν έτσι και τα πιο περίεργα σχήματα, σχέδια, το οτιδήποτε βρουν στο Pinterest και τους αρέσει. Πεταλουδίτσες πάνω σε λευκή βάση ή σε διάφανη βάση, πολύχρωμες πεταλουδίτσες επίσης είναι πάρα πολύ διαδεδομένο για την άνοιξη. Είναι γενικά να χάνεσαι μέσα σε όλα αυτά τα σχέδια και τα χρώματα που υπάρχουν για την άνοιξη καλοκαίρι 2026. Και πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κορίτσι εδώ πέρα που χάνεται. Την Μαρσό με το χάνομαι. Να δείτε που ούτε το κορίτσι εδώ πέρα θα έχει αποφασίσει τι θέλει να κάνει στα νύχια της ακόμα. Γι' αυτό και ακούμε εδώ μουσικό ξυπνητήρι για να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε στα νύχια μας.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
3: Το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Ακούσαμε «Χάνομαι από Μαρσό» και φυσικά «Πόσο» από Κωνσταντίνο Αργυρό, ένα τραγούδι που αφιερώνουν εδώ οι υπέροχοι μου κολλητοί μου φίλοι, το κορίτσι μου, το όμορφο τέλος πάντων, το αφιερώνει στον Σπυράκο της. Και πραγματικά, Νικόλη μου, να ξέρεις, αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια και εμένα. Λατρεύουμε Κωνσταντίνο Αργυρό, αγαπάμε Κωνσταντίνο Αργυρό σε αυτή την εκπομπή πάρα μα πάρα πολύ, να ξέρεις. Πόσο σε θέλω κοντά μου, είσαι ο χτύπος καρδιά μου. Δηλαδή, η στίχη, η μουσική του Κωνσταντίνου Αργυρού είναι όνειρο, παιδιά μου. Τι να λέμε τώρα, μας ανεβάζει αυτός ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, πάμε εδώ πέρα να συνεχίσουμε λίγο με τα νυχάκια. Καλημέρα να πω και στην Παρασκευή Ρούσου, η οποία βρίσκεται στην παρέα μας εδώ στο στούντιο του Radio Oliveriana και ακούει και εκείνη έτσι για τα ωραία και περίεργα νυχάκια που λέω. Και θα περάσω σε ένα μανικιούρ τώρα, το οποίο δεν ξέρω γιατί είναι μέσα στη λίστα με τα καλύτερα μανικιούρ της Άνοιξης 2026 και του καλοκαιριού. Αλλά παιδιά μου, είναι πάνω στον ήχη, έχουν βάλει γρασίδι και πάνω στο γρασίδι βόσκει μια γελάδα. Εμένα γιατί αυτό με πάει στο Κωνσταντίνου Κελένης που είχε βάψει Ελένη το μαλλί πράσινο. Όχι, συγγνώμη τώρα, είναι βολικό αυτό το πράγμα. Είναι λογικό τώρα να βάζουμε γρασίδι πάνω στα νύχια? Τουλάχιστον πείτε μου ότι δεν είναι αληθινό γρασίδι. Πω, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ πρωτότυπο, αλλά για τον ήχη με τη γελάδα πάνω, εγώ δεν θα το έκανα. Η αλήθεια είναι, ή όπως τα νυχάκια εδώ πέρα που έχουν πάνω ποντικάκια και έχουν και τυρί, όχι τίποτα άλλο. Έχουν και τυράκι πάνω τα νυχάκια. Εντάξει, το τυρί δεν είναι, εννοείται, γραβιέρα, δεν είναι κανονικό τυρί. Αλλά ναι. Αλλά μου αρέσει που έχουν πετύχει και τη λεπτομέρεια στα ποντικάκια, έχουν πετύχει και την ουρίτσα. Δεν μπορώ να πω. Εδώ πέρα, παιδιά μου, το ξέρετε εσείς ότι υπάρχουν νύχια που είναι σαν σαλαμάκι αέρος? Όχι, όντως, είναι σαν σαλαμάκι αέρος. Δεν ξέρω πώς το έχουν πετύχει αυτό, μπράβο τους. Βλέπω εδώ πέρα ένα σωρό νύχια περίεργα. Βλέπω νύχι βότκα, ναι. Βλέπω νύχια που τα έχουν φτιάξει σαν να είναι ποτήρια μπύρας με μπύρα μέσα, εννοείται. Νύχια κις, νύχια με δέντρα και τους ευχούλιδες. Α, παιδιά, νύχι ευχούλι. Ορίστε, να τι θα κάνω εγώ για το καλοκαίρι του 2026, θα κάνω νύχι ευχούλη. Έχει και το μαλλί πάνω. Αυτό είναι το νύχι, παιδιά, που θα κάνω εγώ τώρα για το καλοκαίρι. Τελείωσε. Είναι το καινούριο μου νύχι εμένα αυτό. Πάμε εμείς δυνατά να ακούσουμε «Γυρίσματα» από Δέσποινα Βανδύ, τραγούδι που θα παίξει δυνατά για τη Σοφία, που μας στέλνει την υπέροχη καλημέρα της από Αλεξανδρούπολη, σ' αγαπώ πολύ και το ξέρεις.

Γυρίσματα ακούσαμε από Δέσποινα Βανδύ, ένα υπέροχο τραγούδι που επέλεξε το σοφάκι που μας ακούει. Και σιγά σιγά, παιδιά μου, επειδή είναι 12 και 10 και 11 βασικά πρώτα λεπτά, νομίζω έχει έρθει η ώρα να περάσω και στα ζωδιάκια μου εδώ πέρα. Ναι, ναι, ναι. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες μου εδώ που διαβάζω, λέει ότι έχουμε τριγωνάκι. Όχι πανοράματος, κανονικό τριγωνάκι. Ναι, γεωμετρικό σχήμα. Λοιπόν, οπότε βλέπω εδώ πέρα σημαντικές κινήσεις. Φυσικά εννοείται ξεκινάμε με τους Κρύους, όπου η τρίτη για εσάς ξεκινάει με τη σελήνη στους ηχθείς σε τρίγωνο με το Δία στον καρκίνο, δίνοντάς σας εσωτερική ηρεμία και προστασία σε οικογενειακά ζητήματα. Άκου τώρα να δεις. Μπορεί να υπάρξει θετική εξέλιξη στο σπίτι ή μια στήριξη που δεν περιμένατε. Λέει εκμεταλλευτείτε το πρωινό για σημαντικές κινήσεις. Το μεσημέρι, μετά το μεσημέρι προς το απόγευμα έρχεται και τετράγωνο. Οπότε εντάξει, ναι. Θα δούμε πώς θα πάει από αύριο αυτό το τετράγωνο που έρχεται το απογευματάκι. Αλλά για την ώρα χαρείτε το τρίγωνο. Τρίγωνα καλαντά. Έχω φύγει λίγο κάποιους μήνες μακριά. Στην προσωπική σας ζωή τώρα, Κρύη μου, η μέρα ξεκινάει με τρυφερότητα και διάθεση για συναισθηματική σύνδεση. Και η αδέσμευτη. Υπάρχει πιθανότητα για επικοινωνία με άτομα από το παρελθόν. Να, το πρώτο το παρελθόν σήμερα στη λίστα εδώ πέρα στα ζώδια. Καλά θα πάει και αυτό. Χτυπάει το παρελθόν την πόρτα και λέει τζα, σας έλειψα. Γεια σας. Στα επαγγελματικά, το πρωινό ευνοεί παρασκηνιακές κινήσεις και στρατηγικό σχεδιασμό. Έχετε υποστήριξη από άτομα που μπορεί να μην φανούν αμέσως, αλλά φαίνονται μετά. Και στα οικονομικά, εντάξει, σήμερα δεν θα πάτε για ψώνια, διότι λέει να αποφύγετε οικονομικές αποφάσεις βασισμένες σε ψώνια εντυπωσιασμού, το λέει εδώ πέρα. Οπότε, αν έχετε βάλει καμία μπλουζίτσα στο μάτι, καλύτερα σήμερα η μέρα να είναι για έρευνα αγοράς και όχι για ψώνια, αλλά μην ανησυχείτε. Άμα πάμε εμείς στα υπόλοιπα ζωδιάκια θα σας πάρουμε μαζί.

Περνάμε στα υπέροχά μου τα μοναδικά τα ταυράκια, όπου παιδιά μου το τριγωνάκι σας χαρίζει κοινωνική εύνοια και ευχάριστες εξελίξεις μέσα από φίλους ή ομάδες. Θα λάβετε καλά νέα ή μια πρόταση που ανοίγει δρόμους. Απολαύστε λοιπόν τις ευκαιρίες και περάστε μια υπέροχη Τρίτη. Στα αισθηματικά, η μέρα έχει θετική δυναμική και οι δεσμευμένοι είστε ελεύθεροι να κάνετε σχέδια για το μέλλον. Τώρα η αδέσμευτη. Έρχεται μια γνωριμία μέσα από το φιλικό σας περιβάλλον που σας παρέχει μια προοπτική η οποία δεν την είχατε σκεφτεί πιο πριν. Πιστεύετε πάλι ότι υπάρχει ο κεραυνοβόλος έρωτας. Αγαπησιάρικα σήμερα τα ζώδια τα βλέπω. Επαγγελματικά τώρα τα ταυράκια μου, η μέρα ευνοεί συνεργασίες και υποστήριξη από δίκτυο επαφών. Τι, πόσο μεγάλο δίκτυο επαφών έχετε καλέ? Μπορεί να προωθήσετε ιδέες και να λάβετε θετική ανταπόκριση. Πάμε στα οικονομικά που μας ενδιαφέρει. Ναι, υπάρχει τάση για υπερβολικά έξοδα. Πες μας κάτι που δεν ξέραμε. Ναι, η σταθερότητα είναι το κλειδί σήμερα, οπότε και εσείς για έρευνα αγοράς σας βλέπω. Δεν πειράζει παιδιά μου, δεν πειράζει. Κάνουμε έρευνα αγοράς πρώτα έτσι κι αλλιώς πριν τα ψώνια μας, οπότε είναι μια ευκαιρία. Και φυσικά περνάω και στα διδυμάκια μου, όπου η Τρίτη ξεκινάει με τη σελήνη στους ηχθείς σε τρίγωνο με το Δία στον καρκίνο, σιδηρόδρομος είναι αυτό το πράγμα, φέρνοντας επαγγελματικές ευκαιρίες και πιθανή αναγνώριση. Τώρα τι αναγνώριση θα είναι αυτή, αυτό το ξέρετε νομίζω καλύτερα εσείς. Μπορεί να υπάρξει μια θετική εξέλιξη σε στόχο που σας απασχολούσε. Τώρα τι στόχος είναι αυτός, παίζετε βελάκια, δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να ξέρω. Ωστόσο λέει, εσείς αφιερωθείτε λίγο στον εαυτό σας και προσέξτε πώς εκφράζεστε και να μην έχετε πολλές υπερβολές στον τρόπο που μιλάτε. Γιατί πώς μιλάτε? Τέλος πάντων, εσείς χαλαρώστε, απολαύστε τη μέρα σας. Στα αισθηματικά τώρα, λέει εδώ πέρα ότι δεσμευμένη, θα περάσετε τρυφερές στιγμές με το τέρι σας και θα ανανεωθεί η σχέση σας. Οι ελεύθεροι τώρα έχετε ευκαιρίες για φλερτ, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρετε ακόμα τι θέλετε πραγματικά. Οπότε κλείνεστε λίγο περισσότερο στον εαυτό σας οι ελεύθεροι και τα σκέφτεστε με μια άλλη οπτική γωνία. Μπράβο στους διδύμους! Στα επαγγελματικά σήμερα παιδιά μου, η μέρα είναι για να λάμψετε. Το πρωινό και το μεσημεριανό και το βραδινό είναι ιδιαίτερα αποδοτικό. Πετυχαίνετε στόχους και έχετε υποστήριξη από ανωτέρους. Τώρα στα οικονομικά υπάρχει σταθερότητα, αρκεί να μην παρασυρθείτε σε περιττές αγορές. Δηλαδή, άμα θέλετε να πάρετε μία τηλεόραση τώρα, καλύτερα να μην πάρετε τηλεόραση τώρα, καλύτερα να δείτε Netflix από το κινητό και θα δούμε για τηλεόραση από την νέα μέρα, την αυριανή ημέρα. Οπότε αγάπες μου, δεν θα πάτε για ψώνια, αλλά η έρευνα αγοράς εννοείται ότι μπορεί να υπάρξει. Πάμε εμείς να ακούσουμε bye από Έλλη Κοκκίνου και Γιώργο Τσαλίκη. Και φυσικά έρχομαι με καρκινάκια.

Bye bye, ακούσαμε από Ελ Κοκκίνου και Γιώργο Τσαλίκη. Και παιδιά μου, γλυκά παιδιά μου αγαπημένα, πάμε να δούμε τι λένε τα ζώδια και για τα καρκινάκια μου. Πολλά φιλιά να στείλω στο καρκινάκι της καρδιάς μου, την Τζο που μας ακούει δυνατά από Λευκάδα. Σήμερα Τρίτη, καρκίνε μου, η σελήνη στους ιχθύες σε τρίγωνο με το Δία στο ζώδιό σας σας προσφέρει μία από τις πιο ευνοϊκές επιρροές της μέρας. Νιώθετε αισιοδοξία, σας ανοίγονται νέες προοπτικές, ιδιαίτερα σε σχέδια που σχετίζονται με ταξίδια ή εξέλιξη. Έτσι, εμπιστευτείτε τη διάστησή σας, αλλά κρατήστε και ένα μικρό ρεαλισμό στην άκρη, μπορεί να τον χρειαστείτε. Έχουμε τετράγωνο από το βράδυ. Στην ερωτική σας ζωή τώρα η μέρα ξεκινάει με ρομαντισμό και βαθιά σύνδεση. Οπότε δεσμευμένοι θα ζήσετε όμορφες στιγμές και θα εκφράσετε τα συναισθήματά σας. Τώρα η ελεύθερη, ένα άτομο σας ενδιαφέρει, αλλά ίσως λέει δεν είναι ξεκάθαρο. Γενικά για τους ελεύθερους δεν είναι και πολύ καλή στιγμή, για τους ελεύθερους καρκίνους, να κάνετε μία γνωριμία. Αλλά εννοείται υπάρχει η προοπτική. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η ημέρα σας δίνει έμπνευση και προοπτικές εξέλιξης. Μπορεί να υπάρξει πρόταση ή ιδέα που αξίζει να εξετάσετε σοβαρά. Και οικονομικά υπάρχει σταθερότητα και άμα δουλέψετε με στρατηγική και διακριτικότητα, θα έχετε και μία έτσι ανάσα να ευχαριστηθείτε τη σημερινή ημέρα. Ο καρκίνος είναι το πρώτο ζώδιο που πάει για ψώνια σήμερα. Ναι παιδιά μου, ο καρκίνος είναι το πρώτο ζωδιάκι που σήμερα θα πάει για ψώνια, οπότε να βγει, να το χαρεί, να το απολαύσει. Και εμείς περνάμε στα λιονταράκια.

Στη ζούγκλα μπορεί το ζωδιάκι, το λιονταράκι να κοιμάται, αλλά το ζωδιάκι είναι ξύπνιο εδώ πέρα και ακούει μουσικό ξυπνητήρι, ακούει ράδιο Λιβεριένα γιατί θέλει να μάθει το ζώδιο του. Η τρίτη, παιδιά μου, εδώ πέρα για το ζωδίο σας ξεκινάει με τη σελήνη στους ιχθύς σε τρίγωνο με το Δία στον καρκίνο, ενισχύοντας τη διέστηση και φέρνοντας στήριξη σε οικονομικά ή ψυχολογικά ζητήματα. Μπράβο τα λιονταράκια! Είναι πιθανό να λάβετε βοήθεια ή να βρείτε λύση σε κάτι που σας απασχολούσε έντονα. Ακούτε, ακούω να λέτε. Στα αισθηματικά η ημέρα έχει ένταση αλλά και βάθος, βαθιά γαλάζια θάλασσα. Οι δεσμευμένοι θα έρθετε πιο κοντά μέσα από ειλικρινείς συζητήσεις. Και αν είστε ελεύθεροι, μια γνωριμία μπορεί να σας ενθουσιάσει. Στα επαγγελματικά το πρωινό είναι κατάλληλο για διαχείριση οικονομικών υποθέσεων ή εκκρεμωτήτων. Θα βρείτε λύσεις, θα βρείτε υποστήριξη και οικονομικά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι επειδή στη διαχείριση σήμερα είστε πολύ καλοί, μπορείτε να πάτε για ψώνια, βέβαια, με ένα κάποιο μέτρο. Τώρα, άμα πρόκειται για ψώνια σπιτιού, εννοείται ότι θα πάτε να ψωνίσετε, μην μείνει το ψυγείο άδειο. Θέλουμε και να φάμε κιόλας. Οπότε ναι, αν είναι για ψώνια σπιτιού να τα κάνετε. Αν θέλετε όμως να πάρετε έτσι ένα φορεματάκι, ένα κουστούμάκι, ένα παπουτσάκι, σκεφτείτε το λίγο καλύτερα, αλλά μπορείτε να κάνετε και ένα έτσι μικρό ψώνιο. Το ένα ψώνιο, τα πολλά ψώνια. Περνάμε και στα παρθενάκια εδώ πέρα στο ζώδιό μας, το γλυκό το αγαπημένο. Κανόνισε, ζωδιάκι μου, πες για ψώνια γιατί, πες για ψώνια γιατί, θα φρίξω. Λοιπόν, φίλε μου Παρθένε, σήμερα τρίτη σελήνη στους ιχθύς απέναντί σας σε τρίγωνο με το Δία στον καρκίνο φέρνει ευνοϊκές εξελίξεις μέσα από σχέσεις και συνεργασίες. Μπορεί να υπάρξει στήριξη από σημαντικό πρόσωπο ή συμφωνία που σας ωφελεί. Ναι. Και μας λέει το tip της ημέρας εδώ, αποφύγετε να προσπαθείτε να τα ελέγξετε όλα. Ναι. Εγώ να το αποφύγω, δεν έχω πρόβλημα. Στην ερωτική σας ζωή τώρα, η μέρα ξεκινάει με προοπτικές σταθερότητας και ουσιαστικής σύνδεσης για τους δεσμευμένους. Μπορείτε, λέει, να κάνετε σημαντικές συζητήσεις για το μέλλον. Και η ελεύθερη μία γνωριμία έχει ενδιαφέρον, αλλά χρειάζεται χρόνο για να εξελιχθεί. Ναι. Οκ, για να το λέει. Πάμε και σε αυτά που μας αφορούν εμάς στα οικονομικά και στα επαγγελματικά. Η μέρα είναι παραγωγική, ειδικά μέσα από συνεργασίες. Θα υπάρξουν, παιδιά μου, προτάσεις ή εξελίξεις που σας ανεβάζουν επίπεδο. Και στα οικονομικά βλέπω εδώ πέρα ότι καλό είναι... Έχετε μια σταθερότητα που σας προστατεύει, αλλά καλό είναι να κρατήσετε συντηρητική στάση απέναντι σε νέα ανοίγματα και σε ψώνια. Τέλεια, μας το χάλασε λιγάκι, δεν πειράζει. Εγώ θα πάω για έρευνα αγοράς τουλάχιστον. Πάμε εμείς να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Ανδρομάχη, Σούσουρο. Και φυσικά έρχομαι.

0: Μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Έχουμε γίνει σούσουρο, ακούσαμε από Ανδρομάχη. Και παιδιά μου, γλυκά παιδιά μου αγαπημένα, πάμε να συνεχίσουμε εδώ πέρα με τα ζωδιάκια, διότι μου στέλνουν τα μηνύματα. Άννα μου, θέλουμε να ακούσουμε το ζώδιό μας. Τι θα γίνει άραγε σε εμάς, με εμάς? Θα πάμε για ψώνια, δεν θα πάμε για ψώνια? Για πες μας, ενημέρωσέ μας, μου λέτε στα μηνύματα. Και φυσικά, αγάπες μου, πάμε να συνεχίσουμε εδώ με τους ζυγούς. Η τρίτη, φίλε μου, ζυγέ, ξεκινάει με τη σελήνη του συχθείς σε τρίγωνο με το Δία στον καρκίνο, ναι, δίνοντάς σας ευκαιρίες να βελτιώσετε την καθημερινότητά σας και να οργανώσετε υποχρεώσεις. Θα υπάρξει και θετική εξέλιξη σε επαγγελματικά θέματα και απλά προσέξτε λίγο κάποιες μικρές καθυστερησούλες. Όλα θα πάνε καλά, ζουζούνια μου. Στα αισθηματικά τώρα, η μέρα έχει ένα φως. Ναι, έχει ένα φως, είναι φωτεινή μέρα για σας σήμερα. Εντάξει, με τόσο ήλιο έξω λογικό είναι, τώρα θα μου πείτε. Η δεσμευμένη καθημερινότητά σας σήμερα θα είναι γεμάτη αγάπη, γεμάτη πάθος, γεμάτη έρωτα. Και η αδέσμευτη έρχεται μία γνωριμία που μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι δυνατό. Στα επαγγελματικά, η μέρα ευνοεί την πρόοδο μέσα από σωστή οργάνωση και συνέπεια, και οικονομικά υπάρχει σταθερότητα, αλλά καλό είναι να αποφύγετε τα ρίσκα. Οπότε ναι, για ψώνια δεν θα πάτε, αλλά τα πράγματα για σας θα είναι ήσυχα. Και εννοείται πάμε στους σκορπιούς μας. Πάμε να δούμε τι θα δούμε, τι θα δούμε. Σήμερα τρίτη, σκορπιέ μου, η σελήνη στους συχθείς σε τρίγωνο με το Δία στον καρκίνο δημιουργεί μία από τις πιο θετικές, ναι, ημέρες για εσάς, με έμφαση στη δημιουργικότητα και την προσωπική έκφραση. Τέλεια. Θα υπάρξουν ευχάριστα γεγονότα ή επιτυχίες και λέει ότι σήμερα πρέπει να διατηρήσετε την ισορροπία. Εντάξει, μην πετάμε και στα σύννεφα, να είμαστε προσγειωμένοι, αλλά όλα πάνε καλά. Στα ερωτικά, η ημέρα είναι ιδιαίτερα δυνατή. Μαζί με το ζευγάρι σας θα περάσετε έντονες στιγμές γεμάτες αγάπη και το πάθος ανανεώνεται. Και η ελεύθερη, υπάρχει πιθανότητα για μια νέα γνωριμία με έντονη έλξη. Στα επαγγελματικά, η δημιουργικότητα και η έμπνευση σας βοηθούν να ξεχωρίσετε, μπορείτε να προωθήσετε ιδέες και να έχετε θετική ανταπόκριση. Και λέει εδώ πέρα ότι αν κινηθείτε με στρατηγική, μπορείτε να πετύχετε σημαντικά αποτελέσματα και να πάτε για ψώνια. Οπότε για ψώνια πάει ο σκορπιός μας εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε εμείς να ακούσουμε Άννη, Απεγνωσμένα σ' αγαπώ, και εννοείται, έρχομαι με το Ξώτε.

Απεγνωσμένα σ' αγαπώ ακούσαμε από Άννη και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα. Πάμε εμείς και στους τοξότες, διότι μας έχει φάει η αγωνία. Για εσένα τοξότη μου, η Τρίτη ξεκινάει με τη σελήνη στου συχθή σε τρίγωνα με το Δία στο καρκίνο, φέρνοντας εξελίξεις σε θέματα σπιτιού, οικογένειας και οικονομικών υποχρεώσεων. Θα βρείτε σίγουρα λύσεις σε κάτι που σας πίεζε πολύ, ωστόσο το μεσημέρι να έχετε λίγο το νου σας, διότι το τετραγωνάκι μπορεί να φέρει μια κάποια μικρή εντασούλα. Ψυχραιμία, και η ψυχραιμία θα σας βοηθήσει να διαχειριστείτε καταστάσεις. Τώρα στα αισθηματικά, αν είστε δεσμευμένοι, το πρωί ευνοεί τη συναισθηματική επαφή και εννοείται, παιδιά μου, μπορείτε να κάνετε συζητήσεις που θα πάνε τη σχέση σας παρακάτω. Η ελεύθερη έρχεται μία γνωριμία που μπορεί να προκύψει και στο επόμενο λεπτό και στο επόμενο, γενικά μέσα στην υπόλοιπη μέρα, στον επόμενο δρόμο εκεί που θα περπατάτε, μπορεί, παιδιά μου, να βρείτε το άλλο σας μισό. Στα επαγγελματικά η μέρα έχει προοπτικές σταθερότητας και εξέλιξης, ιδιαίτερα σε οικονομικά ζητήματα ή συνεργασίες, οπότε οικονομικά εσείς είστε ελεύθεροι να πάτε για ψώνια, παιδιά μου. Τέλεια, τέλεια, εντάξει. Ο τοξότης είναι ελεύθερος να πάει για ψώνια σήμερα, το δηλώνω εγώ εδώ. Εννοείται περνάω και στους αγαπημένους μου εγώ καιρούς. Ναι, λατρεύουμε τα εγώ καιράκια. Η σελήνη στου συχθείς στο υπέροχο αυτό τριγωνάκι ευνοεί επικοινωνίες, ευνοεί συμφωνίες, ευνοεί επαφές. Θα λάβετε θετικά νέα, θα κλείσετε σημαντικές υποθέσεις και, παιδιά μου, έχετε μία ευελιξία και μία προσαρμοστικότητα στη ζωή σας, η οποία σας βγάζει πάντα νικητές. Στα αισθηματικά εδώ πέρα το πρωί έχετε επικοινωνία, συναισθηματική προσέγγιση με το τέρι σας, έχετε πάθος, έχετε ρομαντισμό και η ελεύθερη, μία γνωριμία μέσω καθημερινότητας, έχει ενδιαφέρον. Στα επαγγελματικά η μέρα είναι ιδιαίτερα δυνατή για εσάς, μπορείτε να πετύχετε στόχους, να προχωρήσετε συμφωνίες και να έχετε θετική ανταπόκριση, παιδάκια μου γλυκά και αγαπημένα, και το πρωινό είναι ιδανικό για σημαντικές κινήσεις. Τώρα στα οικονομικά υπάρχουν ευκαιρίες βελτίωσης, αρκεί να κινηθείτε με στρατηγική και οργάνωση. Οπότε για να μας λέει υπάρχουν ευκαιρίες βελτίωσης, μπορεί να μην πάτε σήμερα για ψώνια, αλλά μπορείτε να κάνετε μία κάποια έρευνα αγοράς. Αυτά θέλω να ακούω, αυτά τα νέα μας αρέσουν, να υπάρχουν ευκαιρίες για να πάμε για ψώνια. Πάμε εμείς να ακούσουμε δυνατά Φαινόμενα από Δέσποινα Βανδύ και φυσικά επιστρέφω με τα δύο τελευταία ζωδιάκια μου για σήμερα.

Φαινόμενο ακούσαμε από Δέσποινα Βανδύ, ένα υπέροχο τραγούδι, και πάμε εμεί σιγά σιγά να δούμε και τους υδροχώους μας. Λοιπόν, η Τρίτη ξεκινάει με το τριγωνάκι σας ενισχύοντας τα οικονομικά και φέρνοντας ευκαιρίες για βελτίωση εισοδήματος ή σταθερότητας. Που τι σημαίνει αυτό για εσάς? Ότι θα πάτε για ψώνια, εννοείται σήμερα, φαίνεται φουλ. Οπότε στη λίστα με τα ψώνια εννοείται προστίθεται και ο υδροχός μας. Στα αισθηματικά τώρα η μέρα έχει θετική ενέργεια, ειδικά το πρωί. Δεσμευμένοι θα απολαύσετε όμορφες στιγμές και θα έρθετε πιο κοντά στο τέρι σας. Και η αδέσμευτη, μία γνωριμία έχει έντονο ενδιαφέρον. Για δώστε βάση, διότι μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι δυνατό. Τώρα στα επαγγελματικά, η ημέρα προσφέρει ευκαιρίες για ανάπτυξη και βελτίωση των συνθήκων. Μπορείτε να αυξήσετε τα έσοδά σας ή να βρείτε νέες πηγές εισοδήματος, οπότε, ναι παιδιά μου, δεν χρειάζεται να το ξαναπούμε. Εσείς είστε πρώτοι και καλύτεροι με το που ανοίγουν τα καταστήματα απ' έξω για να ψωνίσετε. Εννοείται, περνάμε και στα αγαπημένα μου ψαράκια, όπου η σελήνη στο ζώδιό σας σε τρίγωνο με το Δία στον καρκίνο σας δίνει δυναμική, σας δίνει τύχη και θετικές εξελίξεις σε πάρα πολλούς τομείς. Είναι η μέρα που μπορείτε να προχωρήσετε σχέδια και να έχετε ευχάριστα γεγονότα. Το μεσημέρι εννοείται κρατάτε μία χαρακτηριστική ενέργεια μέσα σας που σας δίνει τη συναισθηματική ευαισθησία για να επιλύσετε ό,τι θέμα μπορεί να προκύψει στο σπίτι. Οπότε όλα για εσάς κυλούν τέλεια. Αισθηματικά σας τώρα η μέρα ξεκινάει με έντονο ρομαντισμό και ευκαιρίες για όμορφες στιγμές με το τέρι σας, όπου μπορείτε να εκφράσετε βαθιά συναισθήματα και να πάει η σχέση σας ένα βήμα παρακάτω, και η ελεύθερη μια γνωριμία έχει προοπτική, αλλά χρειάζεται σταθερότητα και ξεκάθαρη στάση και από μεριά σας και από μεριά του άλλου ατόμου, εννοείται. Οπότε εντάξει, η ελεύθερη έχετε μία γνωριμία, απλά δείτε το έτσι λίγο καλύτερα. Στα επαγγελματικά η μέρα σας δίνει ευκαιρίες να προχωρήσετε σχέδια και να δείτε τις ικανότητές σας. Μπορεί να υπάρξει αναγνώριση ή κάποια πρόταση οικονομική, και στα οικονομικά υπάρχει βελτίωση, και εννοείται βγείτε, διασκεδάστε το, κάντε τα ψώνια που θέλετε με ένα κάποιο μέτρο, αλλά από μένα έχετε το ελεύθερο. Πάμε εμείς να ακούσουμε δύο αγαπημένα τραγουδάκια και φυσικά έρχομαι.

Δύο υπέροχα τραγούδια ακούσαμε, εννοείται «Δεν μεγαλώνω» από Διονύση και Δημήτρη Σχοινά και «Είσαι η φωνή που ακολουθώ, η φλόγα που καίει στις ψυχής μου», το τέλμα από την Έλενα Παπαρίζου, βεβαίως, βεβαίως. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, τα ζωδιάκια μας σήμερα ήτανε, εντάξει, ήταν πολύ καλά, ήταν πάρα πολύ καλά. Εντάξει, και ψώνια μπορεί να μην πάνε όλοι, αλλά έρευνα αγοράς, παιδιά μου. Πριν έτσι τελειώσουμε την εκπομπούλα μας, θέλω να σας πάω και σε κάτι αστεία, σε κάτι ωραίες φωτογραφίες που μου στείλανε και πραγματικά τις διάβαζα όσο παίζαν τα τραγούδια. Και είμαι... τι να σας πω. Ακούστε εδώ. Αυτό πάει για μένα. Αποφάσισα να αδυνατήσω για το καλοκαίρι. Τώρα μου μένει να αποφασίσω για ποιο καλοκαίρι μιλάμε. Όχι, όχι, ήταν καλό, ήταν καλό. Οκ, okay, πάει για μένα, το ξέρω, το δέχομαι. Δεν πειράζει. Τώρα θα δούμε βέβαια για ποιο καλοκαίρι. Θα δυνατήσουμε. Αλλά όχι, εντάξει. Άλλο ένα ωραίο είναι το πόσο χρονών είσαι, 25 εσύ, εγώ όχι. Ωραία ηλικία τα 25, θέλεις να μεγαλώσεις, αλλά έχεις και την ασφάλεια ότι δεν έχεις πολύ μεγαλώσει. Και όταν πας 30, σκέφτεσαι τα 25 και λες, καλά ήτανε, γιατί ήθελα να μεγαλώσω, είπαμε. Αυτά τα δύο αστεία πήγαιναν μαζί. Όχι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μου στέλνετε κάτι πολύ επιτυχημένες φωτογραφίες, οι οποίες πραγματικά εγώ πεθαίνω από τα γέλια. Και με αυτά και με εκείνα, αγάπες μου, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ναι, ξέρω, είναι η χειρότερη ώρα της μέρας για μένα, διότι μ' αρέσει να σας μιλάω, μ' αρέσει να επικοινωνούμε, μ' αρέσει να μου στέλνετε μηνύματα και να έχουμε αυτή την ωραία αλληλεπίδραση όπως έχουμε και κάθε μέρα. Εξάλλου, Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 1 εδώ στο ράδιο, Αλιβέρι 1, για να μην ξεχνιόμαστε, βεβαίως, βεβαίως. Εσείς αγάπες μου τώρα δεν αλλάζετε σταθμούλι, διότι το ράδιο Λιβεριένα είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Εννοείται το μικρόφωνο αναλαμβάνει στις 3 η ώρα η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξάλληξη και το βράδυ στις 9 έχουμε εννοείται το Velvet Black Box με το Δημήτρη Μπακαλιάνο. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι, αγάπες μου. Με τραγουδάκι θα κλείσω τη σημερινή μου εκπομπούλα, βάλε από Ευαγγελία, και εννοείται εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Φιλάκια πολλά!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Στις 12 Μαΐου του 1932, σαν σήμερα, έκανε τον ντεμπούτο του ένα καρτούν της Disney, ο Tippy Dog. Ευτυχώς άλλαξε όνομα και έγινε ο Goofy που όλοι ξέρουμε. Η επόμενη κυρία δέχτηκε πιέσεις για να αλλάξει τη μύτη της. Δεν το έκανε και απέδειξε ότι το ταλέντο δεν εξαρτάται από την εμφάνιση. Είναι η Barbara Streisand που το 1964, σαν σήμερα, ανακηρύχθηκε καλύτερη τραγουδίστρια της χρονιάς. 20 χρόνια αργότερα, το 1984, σαν σήμερα, ο Lionel Richie έσκησε με το Hello. Και το 2008, σαν σήμερα, ένας βιολόγος ανακάλυψε ένα νέο είδος αράχνης. Την ονόμασε Neil Young, θέλοντας να τιμήσει τον αγαπημένο του στάρ. Αράχνη μουσικός. Καλό κι αυτό.
0: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι, ένα.

0: 2004, σαν σήμερα, ανακηρύχθηκε καλύτερη τραγουδίστρια της χρονιάς. 20 χρόνια αργότερα, το 1984, σαν σήμερα, ο Lionel Richie έσκησε με το Hello. Και το 2008, σαν σήμερα, ένας βιολόγος ανακάλυψε ένα νέο είδος αράχνης. Την ονόμασε Neil Young, θέλοντας να τιμήσει τον αγαπημένο του στάρ. Αράχνη μουσικός. Καλό κι αυτό.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: κάτω από το χώμα. Μέσα στα βρωμένα χέρια τους κρατάνε τις καμπάνες στο σκηνί. Προσμένουνε την ώρα, προσμένουν να σημάνουν την Ανάσταση.
1: Τούτο το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
3: Νέο σίγγλι για τη Lady Gaga. Συνεργάζεται με την Αμερικανίδα Dotchi για τις ανάγκες επερχόμενης blockbuster ταινίας και μας παρουσιάζουν το Runaway. Ο Άνιμα, από τους πιο hot dance παραγωγούς και DJs αυτή τη στιγμή, ενώνει τις δυνάμεις του με την K-pop τραγουδίστρια Lisa στο Bad Angel που μόλις κυκλοφόρησε. Yeah, I'm pretty, pretty bad for an angel. Πάμε σε μια ακόμα συνεργασία. Ο Topic και η Becky G κυκλοφορούν ένα δυνατό καλοκαιρινό χιτάκι. Λέγεται Sorry Papi. Ας το ακούσουμε. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
2: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Χριστούγεννα συνήθω. Και βγαίνει αργά στι γειτονιέ, στου δρόμου και το κρύο. Τον ήχο από τι πατημασιέ να ακούω ή χαμόν. Και τη καρδιά λαβωματιά γλυκά, γλυκά να λιώνει. Στο πάθο καίγονται καημοί. Στα κάρβουνα λιβάνι. Με τον καιρό υπομονή. Η ζωή ξέρει να κάνει. Ίσως να φτάσει στο σκοπό. Και αν όχι πάλι τράβο. Αυτό το ίσω αδερφέ είναι μεγάλο πράγμα.

τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ανακοινώσεις για προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος εξέδωσε ο ΔΔΕ για σήμερα, Τρίτη 12 Μαΐου, λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου. Συγκεκριμένα, από τις 8.30 το πρωί ως τις 4.30 το απόγευμα στις περιοχές της Ενότητας Δυρυφίων, Λιμιώνας, Αγία Σοφία, Μήλη, Οικία Στογιάννου, Πηγάδια, Νίκη, Κοτσικιά, Κερασιά και Αγροσικιά. Ο καιρός σήμερα στην Εύβοια θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις να αναπτύσσονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα νότια τμήματα του νησιού θα φτάσουν τοπικά έως και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 32 βαθμούς Κελσίου και τοπικά θα αγγίξει τους 33 βαθμούς. Radio Oliveria 1.

Συνεχίζοντας με την τοπική επικαιρότητα, τα μανίκια έχουν μπει τα τελευταία χρόνια στον διεθνή χάρτη της αναρρίχησης, προσελκύοντας αθλητές και επισκέπτες τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Πλέον όμως, σε αυτήν την προσπάθεια συμμετέχει και πιο οργανωμένα ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου, επιχειρώντας να δώσει μια πιο σταθερή αναπτυξιακή διάσταση στον εναλλακτικό τουρισμό της περιοχής.

αποδοχής. Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε και η σύσκεψη τον Απρίλιο στο Κιμι Παλάς με αντικείμενο τον στρατηγικό σχεδιασμό για την περαιτέρω ανάπτυξη των Μανικίων και της ευρύτερης περιοχής μέσα από ήπιες μορφές τουρισμού, με βασικό άξονα όμως τα αναρχητικά πεδία.

Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν ο Δήμαρχος Κύμης Ελευθερίου Νίκος Μπαράκος, ο Δήμαρχος Σκύρου Κυριάκος Αντωνόπουλος, η Σύμβουλος του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Ρούλα Κεχρή, αλλά και εκπρόσωποι του Συλλόγου Μανίκια Project, ενώ η πρωτοβουλία της συνάντησης ανήκε στον εντεταλμένο Σύμβουλο του Δήμου για τα Αναρχητικά Παιδεία, Νίκο Κόκο. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, λοιπόν, συζητήθηκε η οργανωμένη αξιοποίηση των φυσικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, με έμφαση όχι μόνο στην αναρρίχηση, αλλά και στη δημιουργία πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών. Την ίδια στιγμή εξετάστηκε και η προοπτική συνεργασίας με τον Δήμο Σκύρου μέσα από πιθανό μνημόνιο συνεργασίας, με στόχο τη σύνδεση εναλλακτικών τουριστικών προορισμών στην ευρύτερη περιοχή.

Η δυναμική που παρουσιάζουν λοιπόν ήδη τα μανίκια θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Καθώς η οργανωμένη αναρρίχηση στην Ελλάδα αναπτύσσεται κυρίως σε λίγους προορισμούς, όπως είναι η Κάλυμνος και το Λεωνίδιο Αρκαδίας, που κάθε χρόνο προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες και ενισχύουν σημαντικά την τοπική οικονομία τους. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, περισσότεροι από 3.500 αναρρίχητες επισκέπτονται ετησίως αυτούς τους προορισμούς, δημιουργώντας έσοδα για ξενοδοχεία, εστίαση και τοπικές επιχειρήσεις. Το επόμενο διάστημα λοιπόν στόχος είναι τα μανίκια να αποκτήσουν μια πιο οργανωμένη παρουσία στον Διεθνή Αναρχητικό Χάρτη με νέες υποδομές και καλύτερο συντονισμό των δράσεων. Ήδη λοιπόν το Επιμελητηρίο Εύβοιας σε συνεργασία με το Δήμο Κίμης Αλιβερίου προχώρησε σε συνεργασία με ομάδα καθηγητών και φοιτητών του Γαλλικού Πανεπιστημίου του ΠΟ για την εκπόνηση μελέτης δημιουργίας ενός αρχητικού χάρτη της περιοχής.

0: Φυσικά σημαντική ήταν και η συμβολή των εθελοντών αναρχητών από την Γαλλία, καθώς σε πρώτη φάση αυτοί οι 16 Γάλλοι αναρχητές διαμόρφωσαν τις περίπου 200 αναρχητικές διαδρομές στα Μανίκια, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή τους στο επόμενο διάστημα. Όπως ακούσαμε και νωρίτερα, με απόφαση του Δημάρχου, ο Δημοτικός Σύμβουλος Νίκος Κόκκος ορίστηκε εντεταλμένος σύμβουλος για την ανάδειξη, την διαχείριση και την ανάπτυξη των αναρχητικών πεδίων σε Μανίκια, Μακρυχώρη και Βρύση. Στις αρμοδιότητες του περιλαμβάνονται η καταγραφή και η χαρτογράφηση των πεδίων, η συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, ο σχεδιασμός δράσεων ανάπτυξης αλλά και η διοργάνωση εκδηλώσεων και προωθητικών ενεργειών. Και η συγκεκριμένη στρατηγική εντάσσεται στην γενικότερη προσπάθεια εξωστρέφειας του Δήμου, με στόχο η περιοχή να αποκτήσει μια σταθερή παρουσία στον χάρτη του εναλλακτικού και αθλητικού τουρισμού. Για να μιλήσει για όλες αυτές τις εξελίξεις, βρέθηκε σήμερα στο στούντιο του Radio Ελβερία 1 και στην εκπομπή μας στον αέρα ο Δημοτικός Σύμβουλος ο Νίκος Κόκκος και μίλησε στον Κωνσταντίνο Καραγιάννη. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη σημερινή του συνέντευξη.
1: Είναι το μνημόνιο που υπογράφηκε εδώ το αρχές Απριλίου.
2: Δεν έχει υπογραφεί τίποτα ακόμα.
1: Είναι η σύσκεψη που έγινε εδώ τον Απρίλιο, ναι, έτσι, σύσκεψη, που ήταν, ναι, και η κυρία Γεχρή εδώ από την περιφέρεια, ήσουν εσύ, ήταν ο Δήμαρχος ο Νίκος
2: και
1: Παράκος,
2: τα παιδιά από τα Μανίκια.
1: Και τα Μανίκια Project, για την προοπτική αυτής της συνεργασίας με το,
2: ναι,
1: Δήμος Κύρου.
2: Πέρσι είχαμε λοιπόν 4.800 αναρχητές. Φέτος που μιλάμε μέχρι τώρα, που είναι αρκετά νωρίς, έχουμε πλησιάσει τους 3.500. Πιστεύουμε ότι θα πάμε 2.000 πάνω. Εμείς έτσι θέλουμε να πηγαίνουμε κάθε χρόνο 1-2.000, δεν θέλουμε να πηγαίνουμε 5, 10, 15.000 αναρχητές. Δεν το αντέξει. Δεν είναι ήπια μορφή ανάπτυξη αυτή. Είναι βίαιη. Λοιπόν, και για να έρθω να δέσω με την προηγούμενη κουβέντα σου, η φέρουσα ικανότητα λοιπόν της περιοχής.
1: Αυτό έλεγα πριν.
2: Η φέρουσα ικανότητα της περιοχής δεν θα το αντέξει.
1: Αυτό που έλεγα πριν και Νίκο, το έλεγα σοβαρά, ότι από εμάς ξεκινάει να καταλάβουμε και δεν περιμένουμε το κράτος να μας πει ποια είναι η φέρουσα ικανότητα. Την ξέρουμε εμείς οι ίδιοι. Αλλά να σου πω και κάτι, βλέπω εδώ τώρα και δεν το είχα ξαναδεί και επειδή ασχολούμαστε αρκετά με το. Ότι χρειάζονται πάντα χρήματα και όλα αυτά τα πράγματα χρειάζονται και λίγο να στρωθούν και με χρήματα. Διαβάζω και για το URBACT εδώ, το πρόγραμμα αυτού το ευρωπαϊκό για την ανάδειξη αναρρίχησης. Είδα και στον προϋπολογισμό φέτος χρήματα. Έχουμε κάποια οικονομική αξιοποίηση και προϊόντος αυτής της μελέτης που πρέπει να γίνει για το τι χρειάζεται να χρηματοδοτηθεί για να μπορέσει αυτή η εναλλακτική μορφή να επικοινωνηθεί σωστά. Και να έχουμε και καλύτερες διαμονές και καλύτερες διαδρομές. Γιατί, να σου πω και κάτι, θα μας βοηθήσει να κάνουμε επιτέλους και μια πρόσβαση καλύτερη στο δρόμο. Δεν είναι μόνο τα αεροδρόμια, είναι ότι έχουμε και ένα δρόμο. Το μόνο μας πρόβλημα είναι αυτό. Και έχω την εντύπωση ότι όσο περισσότερο κάνουμε τέτοιες δράσεις, τόσο περισσότερο μπαίνουμε στο μάτι και λένε, ρε παιδιά, εκεί κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το δρόμο. Έτσι δεν είναι?
2: Εγώ να σου πω την αλήθεια μου, διαφωνώ με αυτό που λες. Γιατί η όλη μου πιο επιθετική πλέον και αναζήτηση. Πώς να σου το πω, το να έρθει περισσότερος κόσμος στην περιοχή μου, στην περιοχή μας, περίμενα από τον δρόμο. Σε ένα συμβούλιο λοιπόν που είχε γίνει στο Δημαρχείο, που ήταν οι περιφερειάρχες, ήταν οι βουλευτές, εκεί κατάλαβα ότι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ δρόμος.
1: Λοιπόν, το καταλάβαμε όλοι σε εκείνο το συμβούλιο.
2: Δεν υπάρχει ποτέ από κανέναν έστω μία μελέτη. Πρέπει να υπάρξει προμελέτη, μελέτη, ορίμανση της μελέτης και μετά να βρούμε χρηματοδότηση.
1: Και αν δες τη γνώμη μου και μια συνολική μελέτη, όχι κομματιασμένη, ναι, όπως αυτές που είχαμε όλα τα χρόνια. Έτσι.
2: Λοιπόν, μα δεν υπάρχει, ούτε κομματιασμένη δεν υπάρχει. Πήγε ο Νίκος ο Παράκος στο Υπουργείο, δεν υπάρχει καμία μελέτη, ώστε να τη ζητήσουμε, να πιέσουμε. Λοιπόν, βλέποντας λοιπόν την πρόταση του Κυριάκου, του Δημάρχου Σκύρου, αρπάξαμε μια καλή ευκαιρία. Μας έκανε μια πρόταση λοιπόν. Ο άνθρωπος πήγε και αγόρασε το ILS, δηλαδή ένα σύστημα. Προμήθευσε μάλλον το αεροδρόμιο της Κύρου ένα σύστημα προσγείωση αεροπλάνων. Έκανε κάποιες συμφωνίες με κάποιες αεροπορικές εταιρείες, EasyJet, Ryanair κτλ. Και μας ζήτησε από τα Μανίκια Project κάποια στοιχεία ώστε να τα δώσει για προορισμούς άντρα την Ευρώπη. Οι ερωτήσεις που του κάναμε ήταν συγκεκριμένες. Πόσο θα έχει το εισιτήριο για τη Σκύρο? Μας είπε από 55 ευρώ έως 72 το ανώτερο. Το αντίστοιχο εισιτήριο στο Ελευθέριο Βενιζέλος, γιατί έξοδα εκεί είναι τεράστια, έχει 240. Η δεύτερη, τώρα τα συζητάγαμε βέβαια αναλυτικά, αλλά θα σου πω το εξής, ότι τι αποκομίσαμε και γιατί αποφασίσαμε σαν Δήμος να η δεύτερη, τι θα κερδίσουμε εμείς. Εντάξει, εσύ θα κερδίσεις και όπως λες είναι ανάπτυξη για τον τόπο. Αλλά και εμείς σαν Δήμος Κοιμής, γιατί είμαστε αδελφοποιητής και Δήμοι και θέλουμε τη συνεργασία πάντα όπως θέλουν και αυτοί, και μας έχουν βοηθήσει και για το δρόμο και για το λιμάνι και όλα. Λοιπόν, του προτείναμε λοιπόν ο τουρίστας που θα έρχεται δείχνοντας το εισιτήριο το αεροπορικό στην ναυτική εταιρεία να έχει μια έκπτωση. Αποδέχτηκε, συμφωνήσαμε και πλέον αυτό το πράγμα πάνε να το υλοποιήσουμε, γιατί...
1: Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο για αυτό που μου λες τώρα.
2: Ναι, μέσα σε, μέχρι τον τέλος Ιουνίου πρέπει να έχει τελειώσει. Λοιπόν, ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Γιατί μου λες, ξέρεις, χρηματοδότηση. Ναι, χρηματοδότηση χρειάζεται. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα χωρίς χρηματοδότηση. Αλλά πρώτα να έχουμε κάποια μελέτες, κάποια
1: σχέδια. Κάποια δεδομένα.
2: Δηλαδή δεν μπορεί να πάνε να λες, εγώ θέλω λεφτά και να μην ξέρω τι να τα κάνω. Όχι να τα ρίξω όλα σε ένα έργο ή εγώ σου δώσα λεφτά. Πες μου τι θες να κάνεις.
1: Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι επιστήμονες που εμπλέκονται λοιπόν με αυτό που δημιουργείται
2: αυτό,
1: για το χρονοδιάγραμμα.
2: Αυτό λοιπόν εμείς.
1: Που λέμε εμείς εδώ μεταξύ μας τώρα, master plan, για να καταλάβει ο κόσμος.
2: Επειδή είπες προηγουμένως μια κουβέντα, την άκουγα όταν ερχόμουν.

Επιστροφή με τις αθλητικές ειδήσεις. Το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου πραγματοποιείται η 24η ανάβαση Κίμης, ένας αγώνας ο οποίος έχει γίνει θεσμός το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι. Θα γίνουν οι δοκιμές, ενώ την Κυριακή στις 11 το πρωί θα ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία.

Στη Βόρεια Εύβοια τώρα, η οποία θα φιλοξενήσει από τις 22 στις 31 Μαΐου το μεγαλύτερο αγώνα Rally Ride της Ευρώπης. Ένα γεγονός που συγκεντρώνει περισσότερες από 300 συμμετοχές από 30 χώρες σε όλο τον κόσμο. Με κεντρό λοιπόν το Πευκή, οι αγωνιζόμενοι θα διασχίσουν πάνω από 1.800 χιλιόμετρα σε εύβοια και στερεά Ελλάδα, σε μια διοργάνωση υψηλών απαιτήσεων και διεθνούς κύρους. Στη διοργάνωση που τελεί υπό την αιγίδα και τον κεντρικό υποστηρικτικό ρόλο του Δήμου Ιστιαίας Εδιψού, αναμένεται να συμμετάσχουν συνολικά πάνω από 1.300 άτομα, μεταξύ αγωνιζομένων, μηχανικών, συνοδών και εκπροσώπων του διεθνούς τύπου.

Και προχωρώντας σε μια ανακεφαλαίωση της σημερινής τοπικής επικαιρότητας, η Δήμαρχος Χαλκιδαίων Έλληνα Βάκα είχε χθες συνάντηση με εκπροσώπους του εμπορικού και επιχειρηματικού κόσμου της πόλης, με βασικό αντικείμενο τα προβλήματα της αγοράς και την καθημερινότητα στο κέντρο της Χαλκίδας. Στη συζήτηση τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τα τραπεζοκαθίσματα, την φορτοεκφόρτωση στους πεζοδρόμους, τη σήμανση αλλά και την δημοτική αστυνομία. Όπως υπόθηκε, προχωρά στον σχεδιασμό λειτουργίας της, δίνοντας έμφαση στην εντοπιότητα και τη διάθεση των καταστημάτων, όπως υπόθηκε. Αύριο το πρωί αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση των φωνικών πλημμυρών του Αυγούστου 2020 στην Εύβοια. Συνολικά 17 άτομα έχουν βρεθεί στο εδόλιο, ανάμεσα τους στελέχη της αυτοδιοίκησης και υπηρεσιακοί παράγοντες. Η εισαγγελική πρόταση ήταν απαλλακτική για όλους τους κατηγορούμενους, με την εισαγγελέα να εκτιμά ότι δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τις πράξεις που τους αποδίδονται. Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλκιδαίων. Μεταξύ των θεμάτων που θα παρουσιαστούν είναι το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας για την περίοδο 2026-2030 από τον Περιφερειάρχη Φάνη Σπανό. Την αντίθεσή της στον σχεδιασμό για τα προστατευτικά φράγματα απέναντι στις μοβμέδουσες εκφράζει η παράταξη Νέα Πόλη της Άννας Παπά. Η παράταξη υποστηρίζει ότι σημαντικές και πολυσύχναστες παραλίες του Δήμου Χαλκιδαίων μένουν εκτός σχεδιασμού. Ζητά μάλιστα να υπάρξει συνολική αντιμετώπιση του ζητήματος χωρίς εξαιρέσεις. Τη διερεύνηση όλων των συνθήκων γύρω από το θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στη Χαλκίδα ζητά το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας. Το δυστύχημα σημειώθηκε σε εγκαταστάσεις επιχείρησης όταν φορτηγό καταπλάκωσε εργαζόμενο κατά τη διάρκεια εργασιών. Αντιδράσεις προκάλεσαν οι βανδαλισμοί που σημειώθηκαν στο ΚΕΠ Κίμης. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, η ομάδα παιδιών προκάλεσε ζημιές στον χώρο. Ο αντιδήμαρχος Αργύρης Πάφρης σε ανακοίνωση του έκανε λόγο για εικόνες που δεν τιμούν κανέναν. Αυτοψία και συνάντηση εργασίας με τη συμμετοχή του νέου πρόεδρου του ΟΛΝΕ πραγματοποιήθηκε για το λιμάνι της Κίμης. Στόχος, όπως ανακοινώθηκε, είναι η επιτάχυνση των παρεμβάσεων για την βελτίωση των λιμενικών εγκαταστάσεων και την αναβάθμιση της χερσαίας ζώνης του λιμανιού. Ξεκίνησε τοποθέτηση ειδικού εξοπλισμού πρόσβασης για άτομα με αναπηρία σε παραλίες του Δήμου Κίμης Αλιβερίου. Οι πρώτες εργασίες έγιναν στην παραλία του Κάμπου Αλιβερίου, ενώ αντίστοιχες υποδομές θα δημιουργηθούν σε Πλατάνα, Κάλαμο, Άγιο Δημήτριο και Αγίους Αποστόλους. Στη Χαλκίδα μέχρι και τις 20 Μαΐου θα συνεχιστεί η έκθεση Modern Artemis, εμπνευσμένη από τα ευρήματα της ανασκαφής στο Ιερό της Αρτέμιδας στην Αμάρινθο. Μια έκθεση στην οποία συμμετέχουν 9 καλλιτέχνες από διάφορες χώρες και φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Δημήτρης Μηταράς.

0: ακολουθεί μουσική, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστροφή με την κεντρική επικαιρότητα της ημέρας.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: tomasoutis.gr. Έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο tomasoutis.gr.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1. Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Βρίσκεστε στην εκπομπή «Μέρα σε εξέλιξη» στο Ράδιο Αλβεριάνα. Καθημερινά, 3 με 5 το απόγευμα. Στο μικρόφωνο, η Παρασκευή Ρούσου. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM και στο radioalveriana.gr. Ας περάσουμε στις κυριότερες κεντρικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Radio Alveria 1.
2: Radio Alveria.

Μετά από σχεδόν ένα μήνα νοσηλεία στην ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, ο Γιώργος Μιλωνάκης παρουσίασε βελτίωση και βγήκε από την μονάδα τακτικής θεραπείας. Σύμφωνα με τη σύζυγό του, το επόμενο διάστημα αναμένεται να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, ενώ και το ιατρικό ανακοίνωθεν του νοσοκομείου επιβεβαιώνει τη σταθερή βελτίωση της κατάστασής του.

0: Νέκρη κατέληξε μία από τις δύο 17χρονες που έπεσαν από ταράτσια πολυκατοικία στην Ηλιούπολη σήμερα το μεσημέρι. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και αυτό της αυτοχειρίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ανήλικες είχαν κλειδώσει την πρόσβαση προς την ταράτσα πριν την πτώση από τον έκτο όροφο. Και οι δύο διακομίστηκαν στο Ασκληπείο Βούλας με την δεύτερη κοπέλα να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντίνα Δημουλίδου, δήλωσε πως όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο Γενικός Διευθυντής της Μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα μετά την πολύ ωραία απολογία του εχθές. Ο ανακριτής και η εισαγγελέας αποφάσισαν την αποφυλάκησή του με χρηματική εγγύηση 50.000 ευρώ, ενώ του επιβλήθηκαν περιοριστική όρη εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Σε 24ωρη απεργία προχωρά αύριο η ΑΔΔΗ με κινητοποιήσεις και συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνο στις 10.30 το πρωί. Οι εργαζόμενοι αντιδρούν στο νέο πειθαρχικό πλαίσιο, στις αλλαγές που συζητούνται για τη μονιμότητα στο δημόσιο, αλλά και σε ζητήματα συνταγματικών μεταρρυθμίσεων. Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα συμμετάσχουν στην απεργία και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς τα σωματεία δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη τις τελικές αποφάσεις τους. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 8 άτομα για την ένοπλη ληστεία στην τράπεζα της Κάτω της Ωραίας. Πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες που συνελήφθησαν σε Αθήνα και Αλεποχώρη μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Οι αρχές εντόπισαν περίπου 200.000 ευρώ αλλά και βαρύ οπλισμό, ανάμεσα στα οποία χειροβομβίδες, καλάσνικοφ, σκόρπιον, πιστόλια, φυσίγκε και πυροκροτητές. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε ότι εξετάζονται πιθανές διασυνδέσεις των συλληφθέντων με άλλες εγκληματικές ενέργειες και τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Σήμερα το πρωί έδωσε και συνέντευξη στην εκπομπή Σύνδεσης του Earth News. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Υπάρχει μια καλή ομάδα, μια καλή υπηρεσία, το ελληνικό FBI, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό.
2: Είχαν πριν τη ληστεία.
3: Α, δεν καταλάβει αυτό.
1: Βέβαια. Α. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες και μία πολύ μεγάλη και άλλες μικρές. Οργανώθηκαν, παρακολούθησαν και αυτές ως το αποτέλεσμα, όπως είδατε. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα για το πώς πρέπει να δουλεύουν οι υπηρεσίες μας. Όταν έχουν καλή οργάνωση, έχουν ικανό προσωπικό, όταν έχουν εξοπλισμούς και τεχνολογία και βεβαίως όταν συγκροτούν ομάδες στο πλαίσιο των υπηρεσιών, οι οποίες τελικώς έχουν ένα αποτέλεσμα καλό και ωφέλιμο για την κοινωνία.
2: Αυτή η συγκεκριμένη.
0: Ο κ. Χρυσοχοΐδης προειδοποίησε πλέον κίνδυνο διακίνησης παράνομων όπλων στην Ευρώπη μετά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, σημειώνοντας πως έχει ήδη εκφράσει τις ανησυχίες του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο κυκλοφοριακό της Αττικής, λέγοντας πως η εξίσωση δεν βγαίνει με τα σημερινά δεδομένα, ενώ αποκάλυψε ότι μέχρι τον Ιούνιο θα έχουν τοποθετηθεί 300 κάμερες στους δρόμους. Ανακοίνωσε ακόμη αυστηρότερα μέτρα για τα ηλεκτρικά πατίνια με απαγόρευση χρήσης από ανηλίκους και υποχρεωτική ασφάλιση. Ελέγχεια φέρνει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, καθώς απαγορεύεται πλέον κάθε μορφή δόμηση σε απόσταση έως 25 μέτρων από την οπτογραμμή. Ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού, Ευθύμιος Μπακογιάννης, εξήγησε ότι μέσω της διαπύλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος κάθε πολίτης θα μπορεί να εντοπίσει την οπτογραμμή και να γνωρίζει ακριβώς τα επιτρεπόμενα όρια δόμησης. Όπως είπε, στα 25 μέτρα θα επιτρέπονται μόνο έργα πρόσβασης για αμαία και κοινοφελείς παρεμβάσεις.

πολιτικές εξελίξεις καταγράφονται στην Βρετανία μετά την παρέτηση της υφυπουργού Μάτια Φαν Μπουλέχ, η οποία κάλεσε τον κ. Στάρμερ να δρομολογήσει την αποχώρησή του από την Πρωθυπουργία. Στην επιστολή της ζήτησε μια συντεταγμένη μετάβαση, ώστε νέα ομάδα να προχωρήσει στις αλλαγές που έχουν υποσχεθεί οι εργατικοί. Ο ίδιος ο Στάρμερ πάντως ξεκαθάρισε πως θέλει να συνεχίσει να κυβερνά, δηλώνοντας ότι η χώρα παραμένει από την κυβέρνηση να συνεχίσει το έργο της. Ως εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, χαρακτήρισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια στην υπόθεση του υποβρύχιου ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Όπως ανέφερε από τις Βρυξέλλες, υπάρχουν πλέον σαφείς ενδείξεις ότι το θαλάσσιο ντρόουν είναι ουκρανικής προέλευσης. Ο κ. Δένδια σημείωσε πως το περιστατικό επηρεάζει τόσο την ελευθερία, όσο και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στη Μεσόγειο. Στην Κίνα μεταβαίνει μέσα στην εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ για συνάντηση με τον Σι Τζινπινγκ σε μια επίσκεψη υψηλού πολιτικού και οικονομικού ενδιαφέροντος. Στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν, θέμα στο οποίο αντιδρά έντονα το Πεκίνο, αλλά και οι εξελίξεις γύρω από το Ιράν και την ενέργεια. Στην Αμερικανική Αποστολή συμμετέχουν περισσότεροι από 15 επικεφαλείς μεγάλων επιχειρήσεων, ανάμεσά τους ο Elon Musk, Tim Cook και στελέχη κολοσσών όπως Apple, Meta,

0: ακολουθεί μία ακόμη μουσική παύση και επιστροφή με τις εξελίξεις στην εσωτερική πολιτική ατζέντα.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Παρασκευή Ρούσου στο μικρόφωνο, επιστροφή στην εκπομπή ημέρα σε εξέλιξη. Η εσωτερική πολιτική ατζέντα λοιπόν των τελευταίων ημερών κινείται σε πολλαπλά επίπεδα. Από τον αγροτικό τομέα και τις μεταρρυθμίσεις στις κρατικές δομές μέχρι τις μεταφορές, τις πολιτικές διεργασίες στον χώρο της κεντροαριστεράς, αλλά και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Στο επίκεντρο λοιπόν βρίσκονται κυβερνητικές πρωτοβουλίες αλλά και η έντονη πολιτική αντιπαράθεση που διαμορφώνεται εν όψη των επόμενων μηνών. Στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με αντικείμενο τις αγροτικές ενισχύσεις, τις πληρωμές προς τους παραγωγούς και την αντιμετώπιση των επιζωοτιών. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκε ο προγραμματισμός των επόμενων πληρωμών, καθώς και η επιδότηση τιμολογίων λιπασμάτων, για την οποία αναμένεται η αναλυτική ενημέρωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την ΑΔΕ. Μάλιστα, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην πορεία της ευλογιάς των εγωπροβάτων, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, τα κρούσματα έχουν περιοριστεί σημαντικά. Ωστόσο, η κυβέρνηση επιμένει στην αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας, προκειμένου να μην υπάρξει μια νέα έξαρση της νόσου. Στη σύσκεψη, μάλιστα, επισημάνθηκε και η συμβολή της αστυνομίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης στον έλεγχο των παράνομων μεταφορών των ζώων. Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά τον αυθόδη πυρετό στην Λέσβο, εξετάστηκαν τα μέτρα στήριξης προς τους κτηνοτρόφους και τους θηροκόμους, τόσο μέσω αποζημιώσεων, όσο και μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων. Αυτό που η κυβέρνηση επιδιώκει είναι να διατηρήσει ισορροπία ανάμεσα στην υγειονομική διαχείριση και στην στήριξη της παραγωγικής δραστηριότητας, σε μία περίοδο όπου ο πρωτογενής τομέας πιέζεται έντονα, όχι μόνο από το αυξημένο κόστος, αλλά και από τις συνέπειες των ζωονόσων. Στο ίδιο πλαίσιο λοιπόν εντάσσεται και η διαδικασία ενσωμάτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, μία από τις σημαντικότερες διοικητικές αλλαγές στον αγροτικό τομέα τα τελευταία χρόνια. Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι οι πληρωμές προς τους αγρότες θα συνεχιστούν κανονικά κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο, με στόχο μέχρι το τέλος του 2026 να έχουν καταβληθεί περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε περίπου 600.000 δικαιούχους. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς χαρακτήρισε τη μετάβαση στρατηγική μεταρρύθμιση, τονίζοντας ότι η αξιοπιστία της χώρας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέεται άμεσα με την διαφάνεια των αγροτικών ενισχύσεων. Χαρακτηριστική ήταν και η φράση του πως οι έλεγχοι θα γίνουν και οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους. Ενώ ιδιαίτερη η πολιτική βαρύτητα έχει και η αναφορά ότι το πάρτι τελείωσε για τους επιτίδιους. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις σημερινές του δηλώσεις.
1: Η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ αποτελεί μια στρατηγική εμβληματική μεταρρύθμιση για την ελληνική πολιτεία. Αποσκοπεί στην εξασφάλιση της αξιοπιστίας της χώρας στον κρίσιμο τομέα της αγροτικής πολιτικής μέσω της διαφάνειας και της ακεραιότητας των πληρωμών. Σίγουρα δεν είναι εύκολη αυτή η άσκηση, δηλαδή το να αλλάζεις ένα σύστημα που πάσχει από παθογένειες δεκαετιών, ενώ ταυτόχρονα προχωράς σε πληρωμές προς τους δικαιούχους. Αυτή η αλλαγή εν κινήση δεν είναι καθόλου εύκολη, αλλά οι μεγάλες προκλήσεις απαιτούν και μεγάλες αποφάσεις. Ξέραμε τις δυσκολίες όταν πήραμε την απόφαση να λύσουμε ριζικά αυτό το διαχρονικό συστημικό πρόβλημα στις πληρωμές τις αγροτικές που εξέθεται τη χώρα. Όπως αποδείξαμε με τις πληρωμές πέρσι, το 2025, έτσι και με τις πληρωμές τις φετινές, του 2026, θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε σε στενή συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

0: την ίδια ώρα στο πεδίο των μεταφορών. Η κυβέρνηση παρουσίασε τον πρώτο πλήρως ανακατασκευασμένο σειρμό της γραμμής 1 του ΙΣΑΠ. Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε για μια συνολική τεχνολογική αναβάθμιση των ιστορικών σειρμών, οι οποίοι κυκλοφορούν από τη δεκαετία του 80. Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν τον σχεδιασμό, μέχρι το 2027 θα έχουν ανακατασκευαστεί συνολικά 14 σειρμοί, με στόχο τη μείωση της συχνότητας των δρομολογίων από τα 8,5 στα 5 λεπτά. Οι νέοι σειρμοί θα διαθέτουν σύγχρονα συστήματα έλξης κλιματισμού, νέα ηλεκτρονικά συστήματα ενημέρωσης επιβατών και αναβαθμισμένες υποδομές ασφαλείας. Όπως ανέφερε ο Υπουργός, ουσιαστικά οι σειρμοί περνούν από το 1983 στο 2026, επιδιώκοντας να αναδείξει έτσι το εύρος της αναβάθμισης σε μια προσπάθεια βελτίωσης της εικόνας των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας. Συνεχίζοντας με το πεδίο των διεθνών επαφών, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου και πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου. Κατά την συνάντηση έγινε αναφορά στη στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση και με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τη Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου, Μάικλ Μακράθ. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα παραπληροφόρησης, προστασίας των εκλογικών διαδικασιών, αλλά και η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μάλιστα, προκάλεσε η αναφορά του Κυριακού Μητσοτάκη στην πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει από το 2027 σε περιορισμούς πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά κάτω των 15 ετών, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συζήτησης που αναπτύσσεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Στο πολιτικό πεδίο, πάντως, οι εξελίξεις επικεντρώνονται κυρίως στις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και στις αναταράξεις που προκαλούν στον χώρο της αντιπολίτευσης. Η πρόσφατη παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρι επανέφερε δυναμικά τα σενάρια δημιουργίας ενός νέου πολιτικού φορέα μέσα στους επόμενους μήνες. Ο Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποίησε τη φράση «Η σπορά έγινε, τώρα είναι η ώρα του θερισμού», αφήνοντας σαφείς αιχμές για την επόμενη πολιτική του κίνηση. Παράλληλα, υποστήριξε ότι απαιτείται μια νέα ισχυρή παράταξη που θα μπορέσει να αντιμετωπίσει πολιτικά τη Νέα Δημοκρατία. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε, επαναλαμβάνω, όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει με την ψήφο του ελληνικού λαού στις ερχόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα.
2: Νιώθετε την ανάσα.
0: Μάλιστα, η παρέμβαση του αυτή προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις τόσο από το ΠΑΣΟΚ κοινά, όσο και από την κυβέρνηση. Από την Χαριλάου Τρικούπη, ο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς έκανε λόγο για βολική αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση προτιμά πολιτικά τον Αλέξη Τσίπρα ως αντίπαλο. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Ζαχαριάδης απάντησε ότι η συζήτηση για την επιστροφή Τσίπρα αναδεικνύει, όπως είπε, την αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να συσπυρώσει τον προοδευτικό χώρο. Ενώ στην αντιπαράθεση παρενέβη και η κυβέρνηση μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό ότι επαναφέρει τη ρητορική του παρελθόντος με νέο περιτύλιγμα, ενώ παράλληλα επιτέθηκε και στο ΠΑΣΟΚ κοινάλ, υποστηρίζοντας ότι έχει μετακινηθεί στο γήπεδο του λαϊκισμού και της παροχολογίας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, Σωκράτης Φάμελος, χωρίς να τοποθετηθεί ανοιχτά για τη δημιουργία του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, υπογράμμισε ότι επήγει η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν κάνουμε πολιτική με κλειστές πόρτες, επιμένοντας την ανάγκη ανασύνθεσης του χώρου της κεντροαριστεράς.

0: Ακολουθεί το μονόληπτο σαν σήμερα, μουσική και επιστροφή με τις εξελίξεις από το εξωτερικό.
1: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
2: Στις 12 Μαΐου του 1932, σαν σήμερα, έκανε τον ντεμπούτο του ένα καρτούν της Disney, ο Tippy Dog. Ευτυχώς άλλαξε όνομα και έγινε ο Goofy που όλοι ξέρουμε. Η επόμενη κυρία δέχτηκε πιέσεις για να αλλάξει τη μύτη της. Δεν το έκανε και απέδειξε ότι το ταλέντο δεν εξαρτάται από την εμφάνιση. Είναι η Barbara Streisand που το 1964, σαν σήμερα, ανακηρύχθηκε καλύτερη τραγουδίστρια της χρονιάς. 20 χρόνια αργότερα, το 1984, σαν σήμερα, ο Lionel Richie έσκησε με το Hello. Και το 2008, σαν σήμερα, ένας βιολόγος ανακάλυψε ένα νέο είδος αράχνης. Την ονόμασε Neil Young, θέλοντας να τιμήσει τον αγαπημένο του στάρ. Αράχνη μουσικός. Καλό κι αυτό.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ακούτε την εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη». Και συνεχίζουμε με τα νέα από τον κόσμο, καθώς η διεθνής κρίση στη Μέση Ανατολή και η νέα ένταση ανάμεσα στο Ιράν, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους επαναφέρουν στο επίκεντρο ένα από τα πιο κρίσιμα γεωστρατηγικά σημεία του πλανήτη, τα στενά του Ορμούζ. Οι τελευταίες κινήσεις της Τεχεράνης, οι απειλές για περαιτέρω κλιμάκωση αλλά και οι αντιδράσεις της Δύσης διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα εύφλεκτο περιβάλλον με τις διεθνείς πολιτικές και οικονομικές προεκτάσεις. Το Ιράν προχώρησε τις τελευταίες ώρες σε νέα διεύρυνση της ζώνης που θεωρεί ότι εντάσσεται επιχειρησιακά στα στενά του Ορμούς για δεύτερη φορά.

από την έναρξη της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Ανώτερος αξιωματικός των φρουρών της Επανάστασης δήλωσε πως η Τεχεράνη πλέον δεν αντιμετωπίζει τα στενά ως μια περιορισμένη θαλάσσια δίωδο, αλλά ως μια τεράστια επιχειρησιακή περιοχή που εκτείνεται από την πόλη Τζάσκ μέχρι το νησί Σύρι. Πρακτικά λοιπόν το Ιράν επιχειρεί να μετατρέψει ένα από τα σημαντικότερα περάσματα της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς σε ζώνη στρατηγικού ελέγχου. Τα ιρανικά πρακτορία κάνουν λόγο ακόμη και για αύξηση του επιχειρησιακού πλάτους της περιοχής από τα 20-30 μίλια στα 200 έως 300 μίλια, περιγράφοντας μία πλήρη ημισέλινο ελέγχου στον Περσικό κόλπο και στον κόλπο του Ομάν. Οι εξελίξεις αυτές προκαλούν έντονη ανησυχία στις αραβικές χώρες του κόλπου αλλά και στις δυτικές δυνάμεις, καθώς η ασφάλεια της ναυσιπλοείας συνδέεται άμεσα με τις διεθνείς τιμές ενέργειας, το παγκόσμιο εμπόριο και τη σταθερότητα στις αγορές. Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν, το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι συνέλαβε 4 άνδρες που φέρονται να ανήκουν στους φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν. Σύμφωνα με τις κουβέιτιανές αρχές, οι άνδρες επιχείρησαν να εισέλθουν δια θαλάσσης στο νησί Μπουμπιγιάν με σκοπό εχθρικές ενέργειες, όπως δήλωσαν. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της επιχείρησης, σημειώθηκε ανταλλαγή πυρών με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στρατιώτης του Κουβέιτ, ενώ 2 ύποπτοι διέφυγαν. Το παρόν περιστατικό λοιπόν ενισχύει το ήδη τεταμένο κλίμα ασφαλείας στην περιοχή και δείχνει ότι η σύγκρουση δεν περιορίζεται πλέον μόνο σε επίπεδο ρητορικής ή διπλωματίας. Καθώς την ίδια ώρα η Τουρκία επιχειρεί να εμφανιστεί ως παράγοντας σταθερότητας. Ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν από την Ντόχα δήλωσε ότι η Άγκυρα στηρίζει πλήρως τις διεθνείς προσπάθειες για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, υπογραμμίζοντας ότι η κρίσιμη θαλάσσια δίωδος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως όπλο. Οι δηλώσεις αυτές του Φιντάν αποτυπώνουν και την ανησυχία της Τουρκίας για τις οικονομικές συνέπειες μιας παρατεταμένης κρίσης στον κόλπο, καθώς οποιαδήποτε διαταραχή στη ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου επηρεάζει άμεσα το ενεργειακό κόστος και τις αγορές.

Η κρίση βέβαια αποκτά πλέον και πυρηνικές διαστάσεις, καθώς το Ιράν, καθώς ο Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι το κοινοβούλιο της χώρας ενδέχεται να εξετάσει εμπλουτισμό ουρανίου στο 90%, δηλαδή σε επίπεδο κατάλληλο για την κατασκευή πυρηνικών όπλων, εφόσον υπάρξει νέα αμερικανική επίθεση. Μια δήλωση η οποία θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς το 90% αποτελεί το όριο που χρησιμοποιείται διεθνώς για στρατιωτική πυρηνική αξιοποίηση. Μέχρι σήμερα το Ιράν υποστήριξε ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά ενεργειακή χρήση. Η Τεχεράνη λοιπόν παράλληλα διατυπώνει μια σειρά απαντήσεων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ζητώντας άρση των κυρώσεων, αποδέσμευση κατασχημένων περιουσιακών στοιχείων, εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξουν νέες επιθέσεις, αλλά και πλήρη ιρανική κυριαρχία στα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να εξετάζει την επανεκκίνηση του λεγόμενου Project Freedom, δηλαδή μια στρατιωτική πρωτοβουλία συνοδεία πλοίων στην περιοχή, αυτή τη φορά με ευρύτερο πεδίο δράσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης στις αμερικανικές προτάσεις, ενώ επανέλαβε ότι το Ιράν παίζει παιχνίδια μαζί μας, αλλά δεν θα γελά πια. Παράλληλα τώρα με τη σύγκρουση Ιράν, συνεχίζονται και οι διεθνείς αντιδράσεις γύρω από την Μέση Ανατολή και το Παλαιστινιακό. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στην επιβολή κυρώσεων κατά Ισραηλινών επίκων και οργανώσεων που κατηγορούνται για επιθέσεις εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Η επικεφαλής της Δημοτικής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Καγιά Κάλας, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Οι εξτρεμισμοί και η βία έχουν συνέπειες». Ενώ ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, Ζανό Έλμπαρο, έκανε λόγο για εξαιρετικά σοβαρές και απαράδεκτες πράξεις. Όπως ήταν αναμενόμενο, η αντίδραση του Ισραήλ ήταν άμεση. Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σαρ, κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι επέλεξε πολιτικά και ευθέρετα να επιβάλλει κυρώσεις σε Ισραηλινούς πολίτες και χαρακτήρισε διαστρεβλωμένη ηθική ισοδυναμία τη σύγκριση επίκων με στελέχη της Χαμάς.

ίδια στιγμή η κινητικότητα καταγράφεται και στο ουκρανικό μέτωπο. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, Γκέρχαρντ Σρέντερ, ως πιθανό συντονιστή συνομιλιών ανάμεσα στη Ρωσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση για μια μελλοντική συμφωνία ασφαλείας. Ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίστηκε επίσης ανοιχτός σε απευθείας συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως συμφωνηθεί οι βασικοί όροι μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Οι εξελίξεις αυτές καταγράφονται σε μια περίοδο όπου η διεθνής διπλωματία βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση ισορροπιών με ταυτόχρονες αιστείες κρίσης σε Μέση Ανατολή, Ουκρανία και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Το βασικό στοιχείο όμως των τελευταίων ημερών είναι ότι η κρίση δεν περιορίζεται πλέον μόνο σε στρατιωτικό επίπεδο. Αγγίζει την παγκόσμια ενέργεια, το εμπόριο, τις διεθνείς συμμαχίες αλλά και την ευρύτερη γεωπολιτική αρχιτεκτονική σε μια περίοδο όπου, όπως είπαμε, οι ισορροπίες παραμένουν ιδιαίτερα εύθραυστες.

0: Συνέχεια με τα μουσικά νέα της ημέρας. Παύση για μουσική και επιστροφή με τα νέα από τον χώρο του πολιτισμού.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Νέο single για τη Lady Gaga. Συνεργάζεται με την Αμερικανίδα Dotsy για τις ανάγκες επερχόμενης blockbuster ταινίας και μας παρουσιάζουν το Runaway. Ο Άνιμα, από τους πιο hot dance παραγωγούς και DJs αυτή τη στιγμή, ενώνει τις δυνάμεις του με την K-pop τραγουδίστρια Lisa στο Bad Angel που μόλις κυκλοφόρησε. Πάμε σε μια ακόμα συνεργασία. Ο Topic και η Becky G κυκλοφορούν ένα δυνατό καλοκαιρινό χιτάκι. Λέγεται Sorry Papi. Ας το ακούσουμε. Φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

πρώτο ημιτελικό, ενώ η συμμετοχή του Ισραήλ προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις, αποχωρήσεις χωρών και αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Ξεκινά λοιπόν η Eurovision επίσημα σήμερα το βράδυ, όμως η φετινή επετειακή 70η διοργάνωση πραγματοποιείται σε ένα ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα. Η αυστριακή πρωτεύουσα έχει γεμίσει με τα χρώματα της Eurovision, ωστόσο πέντε χώρες, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Ισλανδία, ανακοίνωσαν μποϊκοτάζ διαμαρτυρόμενες για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό. Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί και φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις στη Βιέννη καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με τις αυστριακές αρχές να εφαρμόζουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Στην πόλη έχουν αναπτυχθεί και αστυνομικές δυνάμεις από όλη την χώρα, αλλά και υποστήριξη από γειτονικές χώρες υπό τον φόβο πιθανών επεισοδίων ή τρομοκρατικών απειλών. Στον πρώτο ημιτελικό, που διεξάγεται σήμερα, συμμετέχει και ο Ισραηλινός καλλιτέχνης. Και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, έχει προετοιμαστεί ακόμη και για πιθανές αποδοκιμασίες κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του.

στον τόπο που γέννησε το Let It Be και στον οποίο έδωσαν την τελευταία τους δημοσιοεμφάνιση, επιστρέφουν οι Beatles, ανοίγοντάς τον στο κοινό. Η οδός Savile Row στο Mayfair του Λονδίνου θα ανοίξει τις πόρτες της για πρώτη φορά, φιλοξενώντας αρχιακό υλικό 7 ορόφων και εναλλασσόμενες εκθέσεις. Το project με τίτλο The Beatles at 3 Savile Row, που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το 2027, έχει την υποστήριξη του Paul McCartney και του Ringo Starr, όπως και του Δημάρχου του Λονδίνου, Sadiq Khan, σύμφωνα με την Apple Corps.

Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν την σημερινή κεντρική επικαιρότητα, μετά από σχεδόν ένα μήνα νοσηλεία στην ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, ο Γιώργος Μιλωνάκης παρουσίασε βελτίωση και βγήκε από την εντατική θεραπεία. Σύμφωνα με τη σύζυγό του, το επόμενο διάστημα θα μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Νεκρή κατέληξε η μία από τις δύο 17χρονες που έπεσαν από τα ράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη σήμερα το μεσημέρι. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και αυτό της αυτοχειρίας. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο Γενικός Διευθυντής του εργοστασίου Βιολάντα μετά την πολύ ωραία απολογία του. Ο ανακριτής και ο εισαγγελέας αποφάσισαν την αποφυλάκησή του με χρηματική εγγύηση 50.000 ευρώ. Σε 24 ώρια απεργία προχωρά αύριο η ΑΔΔΗ. Οι εργαζόμενοι αντιδρούν στο νέο πειθαρχικό πλαίσιο, στις αλλαγές που συζητούνται για τη μονιμότητα στο δημόσιο, αλλά και σε ζητήματα συνταγματικών μεταρρυθμίσεων. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 8 άτομα για την ένοπλη ληστεία στη τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, δήλωσε πως το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πολύ καιρό. Ο ίδιος μάλιστα προειδοποίησε και για κίνδυνο διακίνησης παράνομων όπλων στην Ευρώπη μετά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ ανακοίνωσε και αυστηρότερα μέτρα για τα ηλεκτρικά πατίνια με απαγόρευση χρήσης από ανηλίκους και υποχρεωτική ασφάλιση. Αλλαγές φέρνει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, καθώς απαγορεύεται πλέον κάθε μορφή δόμησης σε απόσταση έως 25 μέτρων από την ακτογραμμή. Στα 25 μέτρα θα επιτρέπονται μόνο έργα πρόσβασης για αμαία και κοινοφελείς παρεμβάσεις. Πολιτικές εξέλιξεις καταγράφονται στην Βρετανία μετά την παρέτηση της υφυπουργού Μιάτα Φανμπουλέχ, η οποία κάλεσε τον κύριο Στάρμερ να δρομολογήσει την αποχώρησή του. Ο ίδιος ο Στάρμερ πάντως ξεκαθάρισε πως θέλει να συνεχίσει να κυβερνά. Ως εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα χαρακτήρισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια στην υπόθεση του υποβρύχιου ντρόουν που εντοπίστηκε στην Λευκάδα. Όπως ανέφερε από τις Βρυξέλλες, υπάρχουν πλέον σαφείς ενδείξεις ότι το θαλάσσιο ντρόουν είναι ουκρανικής προέλευσης. Στην Κίνα θα μεταβεί μέσα στην εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ για συνάντηση με τον Σι Τζιπίνγκ σε μια επίσκεψη υψηλού πολιτικού και οικονομικού ενδιαφέροντος. Στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν, θέμα στο οποίο αντιδρά έντονα το Πεκίνο.

Ήταν η εκπομπή Μέρα σε Εξέλιξη με την Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά, 3 με 5 το απόγευμα, στο ράδιο Αλιβεριένα. Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Αλιβεριένα, στους 102 και 2 στα FM και στο radioalvariana.gr. Σήμερα το βράδυ, στις 9, έρχεται ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με την μουσική εκπομπή Velvet Black Box. Φυσικά, αύριο το πρωί, όπως και κάθε μέρα, 8 με 11 ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης έρχεται με την εκπομπή «Είμαστε στον αέρα» και στις 11 η Άννα Ευαγγελίου με την εκπομπή «Μουσικό ξυπνητήρι». Καλό σας απόγευμα.

0: FM.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
0: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.
3: Οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα.
1: Ένα.
0: Ραδιο Αλιβέρι. Ένα.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει

πάνω από τη θάλασσα προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγρι.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 230 24 395.
2: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Τώρα που το AI έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, είναι φυσικό να επηρεάζει και τις αναζητήσεις μας. Η Google, σε μια νέα λειτουργία που ονομάζεται Preferred Sources ή αλλιώς προτινόμενες πηγές, μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς από ποια μέσα ενημέρωσης θέλουμε να βλέπουμε τα νέα της ημέρας. Βέβαια, εφόσον είστε συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, εννοείται ότι πρέπει να προτιμήσετε τη σελίδα του. Πάμε στο διάστημα, όπου αυτή τη στιγμή για να πας στον πλανήτη Άρη θέλεις περίπου 9 έως 12 μήνες. Επιστήμονες κατάφεραν να αναπροσαρμόσουν αυτό το διάστημα στους 5 μήνες μέσω μιας διαστημικής παράκαμψης. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, στο απότερο μέλλον βλέπουμε απλά να διακτηνιζόμαστε απευθείας στο κόκκινο πλανήτη. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Σαν σήμερα στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
4: Στις 12 Μαΐου του 1932, σαν σήμερα, έκανε τον ντεμπούτο του ένα καρτούν της Disney, ο Diddy Dog. Ευτυχώς άλλαξε όνομα και έγινε ο Goofy που όλοι ξέρουμε. Η επόμενη κυρία δέχτηκε πιέσεις για να αλλάξει τη μύτη της. Δεν το έκανε και απέδειξε ότι το ταλέντο δεν εξαρτάται από την εμφάνιση. Είναι η Barbara Streisand που το 1964, σαν σήμερα, ανακηρύχθηκε καλύτερη τραγουδίστρια της χρονιάς. 20 χρόνια αργότερα, το 1984, σαν σήμερα, ο Lionel Richie έσκησε με το Hello. Και το 2008, σαν σήμερα, ένας βιολόγος ανακάλυψε ένα νέο είδος αράχνης. Την ονόμασε Neil Young, θέλοντας να τιμήσει τον αγαπημένο του στάρ.

το περίεργο ιδιαίτερο τόπο και κόσμο αφιερώνω σε αυτούς που αισθάνονται διαφορετικοί, που νομίζουν καμιά φορά ότι κάνουν λάνθος, ενώ μέσα η καρδιά τους λέει κάτι για αξιοπρέπεια. Θέλω να τους αφιερώσω το εξής και να τους πω ότι σε ένα κόσμο παλαβό, άμα αισθάνεσαι μη λογικός, μάλλον είσαι καλά. Τους αφιερώνω αυτό που λέει: δεν είμαστε εμείς κανονικοί σαν και τους άλλους. Εμείς δουλεύουμε στους στάβλους, ταΐζουμε και ποτίζουμε τα όνειρα, τα φροντίζουμε να μεγαλώσουν για να καλπάσουν οι επόμενες ελπίδες. Σας τα αφιερώνω.

vi. Τι φορτακίνη ο τρελός, μήπως και δει τα λάθη.

Precies. Amen. Λίγο πιο δυνατά στα αυτιά μου. Ευθύμης 2011, Μπούνι Πένεσα, Xenobite Productions, στα Urban Studios. Ακόμα δεν ξέρουνε που είναι οι πένες τους, 10 χρόνια μετά. Ειδική εκδοχή για το THHF Mixtape. Εκδοχή Ε, έρχεται το 2012. Ακούστε ρε.

Πήρε η Μεσόγειος φωτιά, καίγεται η γειτονιά σου. Μα εσύ στο τζόκερ ψάχνεις λύσεις στα προβλήματά σου. Σε κυβερνάνει, έλα μωρέ, μαζί κι δεν βαριέσαι. Μια καριάτιδα γριά είσαι, πια μη μου κουνιέσαι. Σαν τραγουδιάρα ψάχνεις χορηγούς και νέο σχήμα. Με δεξιούς και αριστερούς τραβάς μυτιές με χρήμα. Να εξελιχθείς, να μορφωθείς, να αλλάξεις ούτε λόγος. Το παρελθόν σου εθισμός, το μέλος όλο τζόγος. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Δεν σ' αγαπήσανε, ρώτησα κι έμαθα. Πουλιέσαι ολόκληρη, μα και σε οικόπεδα. Με ζήτες πάντα ένα τσούρμα από κολόπεδα.

σου είναι δύσκολη η σχέση με τον άριστο και προτιμάς one night stand με τον αχάριστο. Γνώμη για όλα έχεις στο μικρό σου σαλονάκι και θες μερίδιο από το χρυσό της Άννα Σκορακάκη. Ήσουν παιδί του Ανδρέα, μάδιασαν οι τσέπες σου. Γονάτισε λοιπόν μπροστά στους ευρωκλέφτες σου. Βρήσε τον Ήβο, ανησυχάζει αυτό τα μέσα σου. Κι έτσι γλιτώσει από το ξύλο η γυναίκα σου.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω. Τώρα πια δεν σε γνωρίζω απ' την όμορφη σου όψη. Καληνύχτα Ελλάδα, αντίο, αθελά σου με έχεις διώξει.

ψάξαμε μες στις καρδιάς μας το αίμα. Πέταξαν και χαθήκανε μες στη ζωή στο ρέμα. Μα τάχα εμείς

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος και θα σας κρατήσω μουσική παρέα μέχρι και τις 11.

σε ένα ακόμη μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Καλή ακρόαση.

στον απόϊχο της συναυλίας της χρονιάς, ίσως του γεγονότος, του μουσικού γεγονότος της χρονιάς, την εμφάνιση των Metallica στο ΟΑΚΑ, το σημερινό Velvet Black Box θα είναι λίγο περισσότερο black και λίγο λιγότερο velvet. Η εμφάνιση των Metallica σίγουρα θα ήταν μια τρομερή εμπειρία για όσους ήταν εκεί, για όσους ήθελαν να πάνε, για όσους δεν ήταν, μάλλον δεν ήταν για εκεί. Ξεκινήσαμε με Ανάθεμα. Ανάθεμα, ένα συγκρότημα το οποίο έγινε πολύ αγαπητό στη χώρα μας τη δεκαετία του 90, από το Liverpool της Αγγλίας, με ένα ξεκίνημα στην Doom Metal, μια υποκατηγορία, δεν έχουν και πολύ σημασία αυτά. Μετά πέρασαν στο ατμοσφαιρικό rock. Ακούσαμε ένα κομμάτι του 1999, το Deep, ένα ακόμη συγκρότημα το οποίο στα 90s, στα σχολικά μου χρόνια, αγαπούσαν οι μεταλλάδες, ήταν η Dream Theater από την Βοστόνη, από τα λίγο προγενέστερη, από τα μέσα της δεκαετίας του 80, εδώ στο Wither του 2009.

επιστροφή όμως τους γεννητόρες. Αρχές της δεκαετίας του 80, ο Ozzy Osbourne αφήνει τους Black Sabbath και ξεκινάει τη δική του μπάντα στο πρώτο του άλμπουμ. Υπάρχει το Mr. Crowley.

βάζουμε λίγο ένταση με τον μοναδικό Λέμι. Τον μοναδικό αρχηγό μπάντας, ο οποίος ήταν μπασίστας. Motorhead, Ace of Spades.

Και πάμε στα παιδιά των γεννητόρων, τα γνήσια απόγονοι της Αγίας Τριάδας του σκληρού ήχου, δηλαδή τον Black Sabbath, τον Deep Purple και τον Led Zeppelin, η Iron Maiden, αντιπαλοδέως για τους Αμερικανούς, Metallica στο Wasted Years.

και περνάμε στο αντίπαλο δέος από την κλασική μουσική με πολύ πολύ ενισχυτή τον Iron Maiden στους Metallica. Metallica οι οποίοι έχοντας αφήσει πίσω τους το thrash metal του των πρώτων χρόνων της πορείας τους, πήγαν σε πιο σε λιγότερο μάλλον σκληρό ήχο. Εδώ διασκευάζουν ένα κομμάτι του Bob Seger, το έχουμε παίξει στο Velvet Black Box αρκετές φορές. Turn the page.

οι νόρμες, οι κανόνες πιο αυστηρά είναι για να σπάνε, αλλιώς δεν θα υπήρχαν χωρίς τις εξαιρέσεις. Back to back λοιπόν Metallica στο I Disappear, ένα λίγο ξεχασμένο κομμάτι το οποίο έγραψαν οι Metallica για μια ταινία, αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω διορθώστε με ή και όχι, δεν είναι απαραίτητο, με τον Tom Cruise, Mission Impossible νομίζω. Μια ταινία που ο συμπαθέστατος Tom κάνει τετακέ με μηχανή με το ένα χέρι. Αυτά τα δύο θυμάμαι, το τραγούδι και αυτή τη σκηνή.

46. Βγήκε λίγο σκληρή η πρώτη ώρα του Velvet Black Box. Κομμάτια σαν το Lonely Day και το Another Brick in the Wall δεν χρειάζονται και πάρα πολλά λόγια. Ξαναγυρίζουμε όμως σε hard rock metal ήχους. Scorpions.

δεν γινόταν hard rock χωρίς ένα κομμάτι που έχει σημαδέψει το Velvet Black Box. Perfect Strangers, Deep Purple, το δυνατό line-up.

Κλείνουμε την πρώτη ώρα με έναν από τους σπουδαιότερους ερμηνευτές, μία από τις σπουδαιότερες φωνές του hard rock, του metal, του rock, του οποιοδήποτε είδους. Ronnie James Dio, Holy Diver.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

δεύτερη ώρα οι πιο τίμοι, οι πιο επαγγελματίες, οι πιο δυνατοί, οι πιο cool για κάποιους, η AC/DC. Και όπως είπε και ο Agnus Young, τι hard rock, εμείς απλά rock and roll παίζουμε.

από την ιδιοφία του GB Pays, την θεϊκή σχεδόν απόκοσμη φωνή του Robert Plant, στον αγνώθιμο του Johnny Rotten, God Save the Queen. Ας περάσουμε όμως και στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, καθώς και εκεί υπήρχε punk. Το punk των Dead Kennedys. Καλιφόρνια, Ουμπεραλές.

ίσως η πιο MTV μπάντα, παρόλα αυτά με αρκετά δυνατή μουσική αξία. Guns N' Roses, από την αδερφή της Traction, Axl Rose και Slash στα καλύτερά τους και τα πιο άγρια. Welcome to the jungle.

ιδιαίτερη μνήμα στον Slash, στον οποίον η καρτουνιστική εικόνα και lifestyle και η καλλιτεχνική οκνηρία του group, την οποία βέβαια έτρεφε και ο ίδιος, τον αδίκησε. Ένας από τους αρτιότερους τεχνικά κιθαρίστες, Slash.

κύριος που μόλις ακούσαμε ήταν ο Ρίτσι Ζάμπορα, ο κιθαρίστας των Τζον Μποντζόβι, τον Μποντζόβι μάλλον, για 20 χρόνια από το 1983 έως το 2013. Είναι το δικό του take από το When a Blind Man Cries των Deep Purple. Και συνεχίζουμε. Macaulay Sanger Group ή αλλιώς MSG, Never Ending Nightmare.